τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι

0: ανάμεσα ανισορροπίες. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αμαλία.
1: Έλα, παιδί μου, έλα.
0: Βγαίνουμε.
1: Βγήκαμε.
0: Βγαίνουμε στο φως.
1: Βγήκαμε από το τούνελ. Yes, yes. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Α, καλά.
1: Να το ξέρεις αυτό. Από χθες είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πραγματικά, επιτέλους η Κομισιόν, έτσι να το πούμε τώρα αυτό, έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα με τις χώρες με μακροοικονομικές ισορροπίες.
0: Μετά... Όχι, με μακροοικονομικές
1: ανισορροπίες.
0: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είναι ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, η χώρα επιστρέφει πλέον, να το πούμε αυτό, στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Άρα γιορτάζουμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ χαρήκαμε.
1: Εσύ δεν χάρηκε, σου βγαίνει από την ανισορροπία και μπαίνει στην ισορροπία.
0: Ναι, γιατί πλέον.
1: Γιατί ήσουν ανισόρροπο και τώρα.
0: Τώρα δεν είμαι ανισόρροπο, ρε παιδί μου. Και μου το λέγανε εμένα.
3: Δεν φταίει εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίει εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπο.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν είμαι ανισόρροπος.
1: Αυτά. Γι' αυτό θέλω να είσαι χαρούμενος και να σταματήσεις την κρίνια, διότι αυτή η είδηση είναι μια πολύ σημαντική και φυσικά θετική είδηση. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Βγαίνουμε λοιπόν έξω στο φως μετά από την χθεσινή αυτή είδηση που μας ήρθε από την Κομισιόν.
3: Εσύ, εμείς θα φάμε χρυσά κουτάλια.
0: Δεν ξέρω αν θα φάμε ακόμα με χρυσά κουτάλια.
1: Καλά, κρατήστε μια πισινή που λένε και στο χωριό μου. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, βγαίνουμε από την ανισορροπία, αλλά τα χρυσά κουτάλια θα αργήσουν να έρθουν, λέω εγώ.
0: Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με το εμβατήριο του θριάμβου. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια λοιπόν, η Ελλάδα βγαίνει από την εποπτεία.
1: Μαρία, γιατί μας κοιτάζεις έτσι? Έχεις μείνει άναυδη. Έτσι θεωρείς λοιπόν? Είναι πολύ σημαντική είδηση, πέρα τώρα από
0: την... Πέρα από την πλάκα, είναι όντως είναι μια πολύ σημαντική είδηση για τη χώρα, για την ελληνική οικονομία.
1: Έτσι, και για τους Έλληνες που βεβαίως. Ποιοι πληρώσαν το μάρμαρο της δεκαετούς κρίσης? Οι Έλληνες την πληρώσαν εμείς. Οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι πάλι, οι ιδιωτικοί πάλι. Εμείς την πληρώσαμε. Εμείς πληρώσαμε την κρίση, δεν πληρώσε κανένας άλλος. Για να ξέρουμε και τι λέμε. 10 χρόνια, 12 ήταν αυτά. Δεν είναι κάτι απλό. Πλέον λοιπόν. Τι, δεν κατάλαβα ποιος θέλει μήνυμα και τι γράφει, γιατί
0: ο Κώστας, ο Κώστας.
1: Τι θέλει ο Κώστας?
0: Τι χαρά
1: θέλει.
0: Είναι αυτή που μου έδωσες, ρε Αμαλία. Μόλις σχολάσω πάω να πάρω τα χρυσά κουτάλια.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Α, είδες, όλοι το έχουν συνδυάσει, ναι, με τα χρυσά κουτάλια.
3: Θα μας κάνει όλους να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Σωθήκαμε, σωθήκαμε.
1: Σωθήκαμε. Λοιπόν, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας υποχώρηση των ευπαθειών, στο δημόσιο και εξωτερικό χρέος. Πραγματικά, μακροοικονομικά, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά και το χρέος μειώνεται.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Και δεν μπορώ να πω, τα στοιχεία είναι τα στοιχεία τα επίσημα, δεν μπορώ να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ναι, μακροοικονομικά η χώρα πάει καλά, αλλά τώρα θα βγουν εδώ οι ακροατές και θα λένε κάτζου, αού, ή τι είναι αυτά που λες, έχουν βάλει να τα πεις, εμείς δεν βγαίνει ο μήνας. Α, σε αυτό έχουν δίκιο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εδώ είναι λοιπόν το κλειδί.
0: Ισχύουν και τα δύο.
1: Έτσι,
0: η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά, μακροοικονομικά πηγαίνει καλά, όπως είπες μόλις τώρα. Είναι γεγονός και πρέπει να το αξιολογούμε ανάλογα, σκεπτόμενοι και το τι είχαμε ζήσει τα προηγούμενα 15-16 χρόνια. Από την άλλη, το ερώτημα είναι και πότε θα δουν οι πολίτες αυτούς τους δείκτες οι οποίοι ευημερούν.
1: Έτσι.
0: Να περνάνε και στην καθημερινότητά τους. Γιατί λένε, ρε παιδί μου, ναι, ακούμε ευχάριστες ειδήσεις. Και όντως, είναι καλό για τη χώρα. Εμείς πότε θα το δούμε αυτό στην καθημερινότητά μας?
1: Εντάξει, γιατί βεβαίως θα πω αυτό το κοινότυπο, όταν ξέρεις, οι αριθμοί πάνε καλά, δεν αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι πάνε και οι άνθρωποι και η λαϊκή οικονομία, να το πω έτσι, η μικροοικονομία, και αυτό το ζούμε. Το ζούμε και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει. Έτσι θέλω να πιστεύω. Και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται το σημαντικότερο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Ποιο είναι, Ιωσήφ μου? Η ακρίβεια και η οικονομία, το στεγαστικό και όλα αυτά. Πέρα από το κρατός δικαίου και όλα. Θα το βάλω εκεί, ή τα εθνικά ζητήματα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι παρόλο τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, τις επιδοτήσεις που δίνονται και θα έρθει και άλλο πακέτο, μαθαίνω, μέσα στο καλοκαίρι, και καλώς θα έρθει, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό, γιατί ακόμα και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν εξαϊλώνονται λόγω του πληθωρισμού, του υψηλού και της ακρίβειας. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ μυαλό να το καταλάβεις αυτό. Όμως η χώρα βγήκε από αυτή την ανισορροπία, η χώρα μειώνει το χρέος σταθερά κάθε χρόνο, οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι θετικοί και αυτό πρέπει να το πούμε. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει.
0: Δεν είμαστε πλέον ανισόρροποι. Βρήκαμε την ισορροπία μας.
3: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα
4: να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί. Ζήτω το έθνο.
1: Ζήτω, ζήτω, ζήτω, ζήτω. Επειδή στέλνετε μηνύματα και καλά κάνετε και το επισημαίνετε και σας ευχαριστώ πολύ, ότι Αμαλία, για ποιο χρέος μιλάς? Μιλάω για το δημόσιο χρέος και όχι τα φέσχια τα ιδιωτικά που αυξάνονται μήνα με το μήνα, και έχετε δίκιο, γιατί αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι κάποιοι δεν είναι όλοι κακοπληρωτές, στρατηγικοί και δεν θέλουν να πληρώσουν και μπαταχτσίδες. Είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν, άρα αυξάνονται τα χρέη προς το δημόσιο. Πάρα πολύ απλά.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Συγχαρητήρια, λέει, και μπράβο από μια σταθερή κυβέρνηση. Λεφτά υπάρχουν, στην τσέπη δεν μπαίνουν όμως. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Γιατί οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια ακούνε για την οικονομία που πηγαίνει καλά, για τους δείκτες οι οποίοι πηγαίνουν καλά, αλλά δεν το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Και θέλεις λοιπόν να σου θυμίσω τι έχουμε ακούσει τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια σχετικά με αυτούς τους περίφημους δείκτες, τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι ευημερούν, αλλά αντίθετα δεν ευημερούν οι πολίτες. Πάρε λοιπόν μία μικρή γεύση.
5: Το κλίμα, έστω και αργά, αντιστρέφεται. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται.
6: Οι περισσότεροι δείκτες ανακάμπτουν.
7: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται σταθερά ανωδικά.
8: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης.
9: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ακόμη ο λαός δεν έχει νιώσει πάνω του αυτό που βλέπουν όλοι, που είναι η βελτίωση.
0: Δυστυχώς. Δεν το έχει νιώσει πάνω του ακόμα ο λαός.
1: Πάντως, επειδή άκουσα αυτό που έβαλες και ήταν πραγματικά πολύ, το θυμήθηκα τώρα, όλοι μιλούσαν εδώ και πολλά χρόνια μιλάνε για βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών. Όλοι.
0: Εντάξει, τώρα το έχουμε και επίσημα. Το
1: τώρα
0: έχουμε και
1: επίσημα,
0: με τη βούλα της Κομισιόν. Όταν βγαίνει η Κομισιόν και λέει, παιδιά, okay, καλά πάτε, σας βγάζουμε από την εποπτεία, δεν είστε πλέον ανισόρροποι, είναι και επίσημο, είναι δεδομένο. Ναι, τα πράγματα πηγαίνουν καλά για την ελληνική οικονομία. Οι μακροοικονομικοί δείκτες, όπως είπε και η Αμαλία, εύστοχα. Το θέμα είναι με τους δείκτες της καθημερινότητας τι γίνεται. Και τους δείκτες της ευημερίας των πολιτών, Αμαλία.
1: Και τους δείκτες της ακρίβειας, που ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, το είπαμε και χθες, θα το ξαναπώ σήμερα, έτσι μήπως κάποιοι καταλάβουν και το ακούσουν, είναι 5% εκτοξεύτη και 3,2% στην Ευρωζώνη, 5% στην Ελλάδα, με το ενεργειακό κόστος βεβαίως να εκτινάσεται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και μια εισαγόμενη ακρίβεια πλέον από την ακρίβεια που είχαμε έτσι κι αλλιώς στην εσωτερική. Ήρθε και ο πόλεμος και τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Με αυτό με τους δείκτες, λέει, έπρεπε να αρχίσετε σήμερα την εκπομπή πριν από τη γιορτή. Καλημέρα και στον Παντελή, να προσέχεις γιατί είσαι στο τιμόνι. Οδηγείς, από ό,τι βλέπω εδώ στο μήνυμά σου. Να προσέχεις, μην τρακάρεις, παλικάρι μου. Καλό δρόμο. Καλημέρα και στον αγαπητό.
1: Ο Θωμάς πάλι βούρκωσε. Ο Θωμάς βούρκωσε που το άκουσε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, συγκινήθηκε, βούρκωσε. Θωμά μου, μαζί σου. Δηλαδή, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Ο Θωμάς
1: βούρκωσε. Βούρκωσε ο Θωμάς.
0: Συγκινήθηκε. Γιατί άραγε?
1: Γιατί άκουσε γι' αυτό, ότι μας έβγαλαν με την ανισορροπία. Είμαστε πια, δεν είμαστε ανισόρροποι.
0: Δεν είμαστε ανισόρροποι.
4: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, ΜΑΠ.
0: Είναι μαζί με τον ΜΑΠ.
1: Έτσι,
0: ο Θωμάς είναι μαζί με τον ΜΑΠ. 15 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Και φυσικά γιορτάστε το. Τέλος η εποπτεία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Τι έζησε αυτός ο λαός.
1: Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Και υπάρχουν ακόμα μνημονιακοί φόροι. Ελπίζω λοιπόν.
0: Δεν θα φύγουν τώρα αυτά.
1: Μπράβο. Το ήμουν σίγουρα θα με ρωτήσει. Λέω εγώ ότι επειδή υπάρχει ένα. Τώρα είναι ο καιρός που το οικονομικό επιτελείο και ο πρωθυπουργός επεξεργάζονται το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ. Το ξέρεις πάντα. Αρχίζει όταν μπαίνει ο Ιούνιος, αρχίζουμε. Λοιπόν, ελπίζω λοιπόν το Σεπτέμβρη εκεί να έχουμε κατάργηση κάποιων μνημονιακών φόρων, όπως η προκαταβολή φόρου για τον ένφια. Το έχω ακούσει ότι θα καταργηθεί. Έχει μειωθεί βεβαίως και αυτό πρέπει να το πω. Αλλά θα μιλήσω για την προκαταβολή φόρου. Στέκομαι σε αυτό γιατί είναι βραχνάς για πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ. Το θέμα λέει είναι ότι βγήκαμε από αυτόν τον Γολγοθά και ότι δεν πρέπει να τον ξαναζήσουμε. Γιατί τα λαμόγια λέει πάντα θα υπάρχουν. Η διαφορά είναι αν υπάρχουν θεσμοί, έλεγχοι και ένα κράτος που να τα εντοπίζει και να τα τιμωρεί εγκαίρως. Καλημέρα από τη Μουντή Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Αβραάμ.
1: Και ο Σπύρος γράφει κάτι πολύ εύστοχο. Φάτε κόσμε δείκτες. Έχει δίκιο.
0: Παιδιά, από δείκτες έχουμε
1: δίκιο.
0: Έχω μάθει, Αμαλία, ό,τι δείκτη μπορείς να φανταστείς.
1: Κοίτα.
0: Εγώ που δεν έχω καμία σχέση. Εσύ κάνεις και οικονομικό ρεπορτάζ
1: εγώ
0: χρόνια.
1: Εγώ ξέρεις τι πέρασα για να μάθω τότε με την κρίση όλα αυτά.
0: Εσύ,
1: τα CDS και όλα αυτά.
0: Είχες
1: τα...
0: μια βάση.
1: Μια βάση δεν ήξερες το έχω σπουδάσει.
0: Ήμουνα
1: το έμαθα, το διάβασα.
0: Εγώ λοιπόν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, μάθαμε για τον δείκτη Gini που ακούσαμε νωρίτερα. Το δείκτη Platz. Το δείκτη PPI. Το δείκτη PSI. Τον δείκτη HS Market. Έχω μάθει όλους τους δείκτες απ' έξω και ανακατοτά.
1: Τουλάχιστον τα πιάνεις γρήγορα. Μπράβο, πουλάκι μου.
0: Έχω μάθει για τα commodities, έχω μάθει για τα futures.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: για τα forex desk που το πας αυτό που ξαφνικά όλοι ασχολιόμασταν με τα forex και επέλεγες τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ, έχει δίκιο.
0: Από την άλλη σκέψη όμως, όχι και όπως και εγώ έτσι που δεν είχα γνώσεις του αντικειμένου. Αλλά σκέψου όλο τον κόσμο αυτόν που πέρασε όπως πέρασε 10 χρόνια στο μνημόνιο να ακούει ότι ο δείκτης PHI Market πηγαίνει καλύτερα και ο δείκτης PPI.
1: Άστο, δηλαδή, τώρα δεν είναι. Εντάξει, και φυσικά ο κόσμος εδώ και στα μηνύματα και τρολάρει, δυσανασχετεί. Καλά κάνει. Καλά κάνει γιατί σου λέει. Καλά τα λέτε, βρε παιδιά. Πρώτα απ' όλα δεν είσαι το κραυγάζουμε. Καταλαβαίνετε ότι κάνουμε και λίγο χιούμορ. Είπαμε να αρχίσουμε έτσι την εκπομπή που είναι μια θετική πολύ είδηση, το ξαναλέω.
0: Παιδιά, για να μην τα ισοπεδώνουμε.
1: Είναι θετική είδηση.
0: Είπαμε. Έτσι. Είναι θετική
1: είδηση. Από εκεί και πέρα με τον Ιωσήφ και σωστά ο Ιωσήφ μου λέει και τώρα οι μνημονιακοί φόροι αφού εμείς βγήκαμε από την εποπτεία δεν θα καταργηθούν. Πολύ σωστή ερώτηση του Ιωσήφ. Αλλά αυτό πρέπει να το πει στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών. Εγώ την απαντήσω, τι είμαι εγώ. Δημοσιογράφος είμαι.
0: Θέλω να πω ότι μας λύνονται τα χέρια. Δηλαδή, όταν
1: πολύ
0: έρχεται η Κομισιόν. Μετά από 16 χρόνια.
1: Μα συμφωνώ με τον Ιωσήφ.
0: Ότι πλέον δεν είστε ανισόρροποι. Μακροοικονομικά πάντα.
1: Τώρα...
0: Και ότι βγαίνετε από την υποπτία που πάει να πει ότι τα έχετε πάει καλά μέχρι τώρα. Και τα αποτελέσματά σας και δημοσιονομικά και τα πάντα.
1: Και το χρέος, τη μείωση του δημοσίου χρέους.
0: Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να αφαιρούμε λοιπόν μνημονιακές υποχρεώσεις.
1: Επίσης δεν θα πρέπει να επιστρέψουν τα δώρα στους συνταξιούχους και στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι που φωνάζουν και έχουν δίκιο. Και οι δημόσιοι όμως δεν τους κόπηκαν τα δώρα.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, και του καλοκαιριού και του Χριστουγέννου και το Πάσχα. Κάποια από αυτά δεν πρέπει να επιστρέψουν. Καταλαβαίνω. Και σε αυτό θα συμφωνήσω, γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πιερακάκης, ότι παιδιά, τα λεφτά υπάρχουν και είναι συγκεκριμένα. Και τα δημοσιονομικά πρέπει να είναι σταθερά. Δεν μπορούμε να μπούμε πάλι στη λογική, άντε τι έχουμε, ξοδέψτε όλο, και να ξαναρθούμε αντιμέτωποι με αυτό που ζήσαμε τότε, στην κρίση, στα μνημόνια. Σε αυτό, και σε αυτό θα συμφωνήσω. Αλλά αναρωτιέμαι, εφόσον η οικονομία και οι δείκτες και μπράβο στη συνετή οικονομική διαχείριση και πολιτική και δημοσιονομική πάει τόσο καλά, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και να τα δούμε τους επόμενους μήνες.
0: Καλημέρα και στο Μελέτη. Το πρόβλημα ανέκαθεν λέει δεν ήταν στους δείκτες. Ήταν και θα είναι στον μέσο. Καλημέρα Μελέτη, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Πέρασαν τόσα χρόνια λέει για να μάθουμε όλους αυτούς τους δείκτες. Εγώ μέχρι τώρα έναν δείκτη ήξερα, τη γραβάτα γνωστή και ως... Καλημέρα, εντάξει δεν το διαβάζω το υπόλοιπο Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα αρετή μου, να είσαι καλά. Γιατί θες χαστούκια παιδί μου, τι είναι αυτό πρωί πρωί. Καλημέρα την αγάπη μας. 20 λεπτά μετά από τις 8 λοιπόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης με την κυρία Αμαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον ισορροπημένο πια και όχι ανισόρροπο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ ήθελα να παραμείνω ανισόρροπος αλλά τι να κάνουμε λοιπόν. Ήρθα και εγώ στο δρόμο της ισορροπίας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλα απέναντί μας, στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, στούντιο 3lfm.gr, για τα δικά σας μηνύματα.
10: Ρε γλέντια!
0: Μην το συζητάς από το πρωί, μες στα γλέντια και τις χαρές είμαστε εδώ.
1: Κάπου κοντά στο 3,8%. Γιατί κάποιος ρωτάει εμένα με τι δανείζεται η Ελλάδα, που είναι ένα χαμηλό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο. Και θέλω να πω ότι η Ελλάδα στην αγορά ομολόγων δείχνει μια πολύ καλή συμπεριφορά. Έφτασε να δανείζεται πιο φτηνά και από τη Γαλλία κάποια στιγμή, από την Ιταλία σίγουρα. Άρα, όλο αυτό είναι το ότι βγαίνουμε από την ανισορροπία. Στέλνει και ένα μήνυμα στις αγορές. Είναι βέβαιο αυτό. Είναι βέβαιο αυτό. Υπάρχει αποκαθίστατη εμπιστοσύνη των αγορών. Πώς θα κάνουμε σε αυτό το. Κοιτάξτε, είτε μας αρέσει είτε όχι, σε αυτό το οικοσύστημα βρίσκεται και η ελληνική οικονομία και η Ελλάδα. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες μόνος σου. Οι αγορές είναι αυτές που σε ανεβάζουν, που σε κατεβάζουν, που ανεβάζουν τα επιτόκια δανεισμού και κατεβάζουν. Το ζήσαμε με τα σκουπίδια που μας είχαν πάει στα τζανκ τα ομολογά μας. Δεν θέλουμε να ξαναρθούμε. Ναι, η Ελλάδα δανείζεται με ένα πολύ καλό επιτόκιο, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
0: Καλημέρα και στον Παντελή, δηλαδή λέει θα ανοίξω ξανά το μαγαζί μου, θα γίνω ξανά 38 ετών, θα μου σβήσουν τα χρέη, τίποτα από αυτά λέει δεν μπορεί να γίνει. Είναι οι συνέπειες λοιπόν αυτού που λέγαμε, της κρίσης, της δεκαετούς τουλάχιστον κρίσης. Από την άλλη, ναι, εντάξει, έχουμε μια προσέγγιση και λίγο χιουμοριστική, από την άλλη λέμε και τις αλήθειες, ότι ναι, οι δείκτες πάνε καλά, αλλά οι πολίτες δεν βλέπουν αυτά τα αποτελέσματα να περνάνε στην καθημερινότητά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι πρόκειται για μια θετική είδηση, για μια θετική εξέλιξη.
1: Υπάρχουν, ο Μιχάλης από το Γέρεβαν, καλημέρα και τα λοιπά, λέει ότι ναι, πάει καλά η οικονομία, αυτό είναι λογικό, αλλά οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί πώς περνάνε το μήνα τους. Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ εύλογη. Περνάνε καλύτερα, χειρότερα, τα ίδια? Ας το έχουμε βάλει από αυτά ηχητικά που ο Καλαμαράκης, από όλα αυτά που ψάχνει και βρίσκει. Ξέρουμε τι λένε οι πολίτες.
0: Περίμενε τώρα, γιατί μου δίνεις πάσα. Πάμε λοιπόν από τα πανηγύρια να προσγειωθούμε στην καθημερινότητα.
11: Παίρνουμε ζυμαρικά, ντομάτες, λαπαιδιά, κυμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαριδάκια που παίρνουμε τα παιδιά, τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά έχουν πάει πανάκριβα.
12: Και λιγότερα από τα απαραίτητα. Παίρνουμε ίσα για τη βδομάδα. Τώρα ψωνίζω σχεδόν αυτό που χρειάζομαι, αν όχι σήμερα, αύριο.
13: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει και με 500 ευρώ το μήνα. Τι να ψωνίσεις.
14: Τα απορρυπαντικά τα συμπυκνώνουμε εκεί πέρα. Βάζουμε πλυντήρια που βάζαμε 4 φορές τη βδομάδα, βάζουμε 2. Δεν ανοιγόμαστε πολύ. Έχουμε περιορίσει πάρα πολύ.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Άχι. Άντε τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο να του πεις ότι ξέρεις κάτι, ο δείκτης PPI ή ο δείκτης Gini πηγαίνει καλά.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Αφού αυτός δεν πηγαίνει καλά, η οικονομία δικιά του, η μικροοικονομία, η τσέπη του δεν πηγαίνει καλά. Και λέει η κυρία Κοστούλα και καλημέρα μαμάκα που μας ακούει. Τον ένφια δεν πρέπει να τον καταργήσουν. Μνημονιακός φόρος δεν είναι και αυτός. Δίκιο έχει. Σου λέει γιατί να πληρώνω τον έμφυα. Που τον είναι μια ανοιχτή το εφήβρε. Θυμάσαι τότε ποιο τον εφήβρε και το, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και τον περάσαν και μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ήταν το χαράτσι, το περίφημο, το ετιδέ.
1: Έτσι,
0: που είχε μπει στους λογαριασμούς του ρεύματος προσωρινά. Εντάξει. Το είχαμε ακούσει στην ΔΕΘ πάνω. Και από τότε καταργήθηκε πάρα πολλές φορές. Και με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Έχει καταργηθεί και στη συνέχεια. Τελικά μειώθηκε. Μια αλλά έχει δει. Παραμείνει στη ζωή μας.
1: Βέβαια, αυτό θα σας συμφωνήσω.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη. Ο Γιάννης έχει μια άποψη που θέλει να τη μεταφέρουμε. Η Ελλάδα λέει με τους πολιτικούς που έχει θέλει μόνιμη εποπτεία, γιατί έχουμε την εκτροπή στο αίμα μας. Καλημέρα και σε σένα Γιάννη. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αυτό λέει περί ευημερίας της οικονομίας. Μου θυμίζει τη γνωστή ρίση. Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε. Την πιο ζεστή μου καλημέρα. Να είσαι καλά Κατερίνα μας. Καλημέρα.
1: Και επειδή ακούω και διάφορα και σίγουρα θα έχει διαβάσει και ο Ιωσήφ ότι έρχεται και νέα ακρίβεια, θα ανέβουν και άλλο και η ενέργεια και το ένα και το άλλο, ο Θεός να βάλει το χέρι.
0: Παιδί μου τον Παρέτα, δεν τον άκουσες.
1: Έτσι.
0: Τον Ιταλό
1: ναι,
0: κεντρικό τραπεζίτη. Που λέει ότι
1: ναι.
0: Από το 2027 θα εκτοξευθούν οι τιμές των τροφίμων.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ο Παρέτα τα λέει, δεν τα λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης.
1: Μα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος αναρωτιέται. Εμείς ως πότε θα τρώμε παντεσπάνι? Βαρέθηκε ο άνθρωπος να τρώει παντεσπάνι.
1: Θέλει να τρώει μπομπότα. Μπομπότα θέλει να τρώει. Α, το παντεσπάνι. Κουραστήκαμε και εγώ με τον Ιωσήφ. Όλο παντεσπάνι τρώμε.
0: Καλημέρα και στον Κοντζίλα, αγαπητέ φίλε. Εγώ δεν το παρακολούθησα τον έχθεσινο αγώνα. Πραγματικά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Αλλά αν θέλει να σου μεταφέρω το αποτέλεσμα, επικράτησε ο Ολυμπιακός με 82-76. Αλλά, εάν θέλετε τη γνώμη μας, επειδή το συζητήσαμε το πρωί με την Αμαλία, η είδηση της ημέρας από τον αθλητικό χώρο.
1: Μπράβο, Ιωσήφ μου.
0: Είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας.
1: Για μένα αυτή είναι.
0: Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη στο μπάσκετ.
1: Πολύ
0: που
1: σημαντικής.
0: Δείχνει ότι επανέρχεται.
1: Μπράβο.
0: Δυναμικά.
1: Να δούμε και άλλες ομάδες.
0: Όπως συμβαίνει και με τον ΠΑΟ.
1: Ναι, μου το έλεγες ήδη, εγώ σου είπα και το
0: Σπανούλη.
1: Έχει
0: πάρει προπονητή το Τρινκέρι.
1: Μπράβο.
0: Και
1: μπράβο.
0: Ετοιμάζουν και εκεί πολλές μεταγραφές. Μπαίνουν δυνατά λοιπόν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στην. Στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Οπότε αυτή είναι η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζαμε.
1: Αυτή σε ενδιαφέρον, παιδί μου, και το μπάσκετ να μπουν και άλλες ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Μεγαλύτερο, μεγαλύτερο.
0: Τι θες, παιδί μου, να μας κόψεις? Δεν μας αφήνεις να μιλήσουμε για καθόλου.
1: Όχι, θέλω να γιορτάσω, μην με κόψεις.
0: Με το που μπαίνουμε κατευθείαν να μας κόψεις.
1: Θες να με κόψεις σήμερα που είμαι χαρούμενη? Που είμαι ισορροπημένη, πια δεν είμαι ανισόρροπη, λέμε τώρα.
0: Καλά. Αυτό θέλει λίγο δουλίτσα.
1: Σταμάτα εσύ αμέσως.
0: Αλλά εντάξει, άντε. Θα μας κόψει λοιπόν η Μαρία Χριστοδούλου για τίτλους ειδήσεων.
15: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
16: Τρόφιμα ποτά, πετρελοειδή, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, συγκεντρώνοντας τη μερίδα του λέοντος σε επενδυτικά κεφάλαια και οδηγώντας σταθερά την εξωστρέφεια της χώρας στις διεθνείς αγορές. Το 2025, οι εξαγωγές από τους συγκεκριμένους κλάδους ανήλθαν στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας το 57,7% της συνολικής εξαγωγικής πίτας της χώρας.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέρματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου.
21: Μαζί είναι Κεφαλονιά 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. πτυχιακά, διδακτορικά, ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι διεύλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσει στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τελειά μου, γονάζει το σταλιράκο που τον έχω επιθυμήσει.
5: Καλά, το μιλήσω.
6: Σιγά, καλά. Δεν τρέπει να χτυπά τέτοια ώρα τι πόρτε και με συνέντα, μάλιστα.
5: Το σταλιράκο μου, τασία μου, τασία μου.
6: Να ξυπνήσω στα πηγό κακομίρου, θα σε πετάξει έξω με τι φλωτσέ.
5: Εγώ θέλω το σταλιράκο.
6: Ξυπνήσατε.
5: Τι είναι, τι σημαίνει.
6: Ο κύριο Τιμολέα.
5: Ο Τιμολέα.
6: Μάλιστα, τύφλα μεθυσμένο.
7: Μεθυσμένο.
6: Ναι, θέλει λέει να δει οπωσδήποτε τον κύριο.
5: Εμένα τέτοια ώρα. Πες του να φύγει γιατί θα βγω έξω και θα του σπάσω τα μούτρα.
6: Του το είπα. Αλλά είναι τύφλα στο μέτρο.
5: Καλησπέρα στον τυράκι μου. Καλησπέρα, bonsoir και bonjour, madame, τι κάνετε καλά. Τι χάλιγα αυτό, βρε. Τι κατάσταση είναι αυτή. Πώς τολμάς και περισσέρεις εδώ μέσα.
6: Βγες έξω για να σε πετάξω με τις πλωτίες.
5: Έξω, βρε. Έξω, γρήγορα.
4: Με διώχνετε, μα εγώ δεν ήρθα για βενγκιάρα, εγώ ήρθα να καταγγείλω κλέφτες.
5: Κλέφτες.
4: Μέσα.
5: Τι κλέφτες.
4: Κλέφτες και λοποδίτες που σε κοροϊδεύουν και το ρημάζουν τον οργανισμό.
5: Τον οργανισμό, για λέγε.
6: Τι λέγε, βρε, που θα πάρω την παντούφλα και θα σε σκοτώσω. Δεν αντέχω.
4: Πώς θα με πετάξει έξω, πώς θα με πετάξει έξω. Αν με πετάξει έξω, τότε κι εγώ θα πάω κάτω από τα παραθυράς και θα φωνάζω κάτω οι
5: κλέφτες.
4: Κάτω οι λοποδίτες.
5: Βρε, θα μας ακούσει η γειτονιά. Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις.
4: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
5: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
4: Μήλο γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψα του κλέψα, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιό κλέψα και παλιό κλέψα. Ρε,
5: τι φωνάζει, βρε.
8: Αρκετά επίκαιρο. Μήλο γίνεται στον οργανισμό.
9: Κάπου πάει το μυαλό μου.
8: Και εμένα κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά θα πούμε περισσότερα λίγο μετά τις 9, γιατί έχουμε και νέα στοιχεία για τον ΟΠΚΠ.
9: Και τι στοιχεία.
8: Παιδιά δήλωναν μέχρι και ψυχιατρίο στη Βόρεια Ελλάδα ως αγροτική έκταση.
9: Ψυχιατρίο, σου λέει αγροτική έκταση.
8: Ακριβώς. Και έπαιρναν επιδοτήσεις.
9: Βέβαια, γιατί να μην πάρουν.
8: Με το ψυχιατρίο.
9: Με το ψυχιατρίο.
8: Μα τρελάνουν τελείως.
9: Βέβαια. Εμείς θα καταλήξουμε στο ψυχιατρίο στο τέλος.
8: Βέβαια, εμείς εδώ το απόσπασμα το βάλαμε γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς και του θεάτρου και του κινηματογράφου. Απεβίωσε λοιπόν στις 4 Ιουνίου του 2001, κυδεύτηκε δημοσία δαπάνη στις 6 Ιουνίου του 2001 στο πρώτο νεκροταφείο. Εκεί βρίσκεται, Αμαλία μου, το μνήμα του. Γι' αυτό σου λέω καμιά φορά ότι έλα να σε ξεναγήσω.
9: Δεν θέλω, ρε πουλάκι.
8: Στο μνήμα λοιπόν του Ντίνου Ηλιόπουλου υπάρχει πάνω μία πλάκα που γράφει κατά πέτησή του: «Με συγχωρείτε κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ». Ευγενής, ακόμα και στο θάνατό του. Μια μέρα θα σε πάω, δεν το γλιτώνεις, δεν το γλιτώνεις. Να σε ξεναγήσω στην νεότερη ελληνική ιστορία.

0: έτσι, και έχει επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Ο Τραμπ λέει ότι είμαστε κοντά και ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κλειστεί η συμφωνία και θα γίνει το deal μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν το διαψεύδει. Οι σειράξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο συνεχίζονται. Και άντε τώρα πέφτει λίγο το πετρέλαιο σήμερα, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Πραγματικά
1: εύχομαι. Εγώ εμπιστεύομαι τον Τραμπ. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Δηλαδή, από τη στιγμή που λέει ο Τραμπ
0: ότι αυτό.
1: Οι συνομιλίες πάνε καλά και ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, να, εγώ τον εμπιστεύομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα έρθει κάποια συμφωνία. Μας έχει τρελάνει από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα.
0: Κοιτάξτε, μας έχει τρελάνει, έχει και εσωτερικό θέμα πια και είναι σοβαρό. Είδες τι έγινε με τους τρεις ρεπουμπλικανούς που δεν ψήφισαν κατά
1: Βέβαια.
0: Του. Έτσι, χθες, προχθές, ποτέ έγινε αυτό, χθες νομίζω. Λοιπόν, δεν έχει και έντονη δυσαρέσκεια.
1: Με λίγα λόγια, του παίρνουν αρμοδιότητες από τα χέρια σχετικά με τον πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει πλέον.
0: Έτσι, και όχι, και τον κατεψήφισαν τρεις δικοί του. Πέρα από τους δημοκρατικούς. Τρεις δικοί του.
1: Πόσο να τον αντέξουν και αυτοί.
0: Αυτό πήγα να σου πω τώρα.
1: Πόσο να τον αντέξουν και αυτοί.
0: Στο εσωτερικό, οι Αμερικανοί πολίτες έχουν και αυτοί. Είναι δυσαρεστημένοι έντονα και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, γιατί και εκεί η ακρίβεια ανεβαίνει και τα καύσιμα έχουν γίνει πανάκριβα.
1: Καύσιμα σήμερα τουλάχιστον στην Κηφισίας. Τα 5 στα 6 πρατήρια, 1,999 ή 1,998. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο με την τιμή της αμόλυβδης πάνω από τα 2,07. Δεν ξέρω αν είναι προεόρτια για το τι θα δούμε μέσα στην εβδομάδα.
0: Τώρα έχει υποχωρήσει.
1: Μήπως εφοδιάστηκε, θέλω να πω, τελευταίο αυτό το πρατήριο και την είχε στο 2,07. Τα υπόλοιπα 1,999. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος μας μεταφέρει μία είδηση σχετικά με το λιμάνι του Πειραιά. Θα το ψάξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας είπαμε λοιπόν σχετικά με την είδηση που έγινε γνωστή χθες από την Κομισιόν, η Ελλάδα εκτός λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, οπότε επί της ουσίας βρίσκεται εκτός εποπτείας μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Πάμε παρακάτω, πάμε και στα πολιτικά, γιατί εκεί γίνεται μήλος.
0: Μαλλιοκούβαρα. Μα και κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Ιωσήφ μου?
1: Από πού θέλεις.
0: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι βεβαίως στο Πασόκ υπάρχει ένα κλίμα, και δεν θα έλεγα ένα κλίμα, ένας μήλος και εκεί. Και όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, που ουσιαστικά τι είπε, να πάμε να συνεργαστούμε στις δεύτερες εκλογές και αναλόγως το αποτελέσμα τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα και με αυτόν που θα είναι, δηλαδή αρχηγός, θα είναι αυτός που θα είναι ο δεύτερος. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει με έντονη δυσαρέσκεια στη Χαραλάου Τρικού. Το ρεπορτάζ λέει ότι πάρα πολλά στελέχη του Πασόκ, όχι βουλευτές και στελέχη, έτσι, και ιστορικά στελέχη, έχουν εκνευριστεί με αυτές τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων και του κ. Δούκα. Την κρίσιμη αυτή στιγμή που έχει κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξη Τσίπρας και ψάχνουν τη στρατηγική απέναντι και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, υπήρχαν και φωνές που έλεγαν στον Ανδρουλάκη να τον διαγράψει. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο αύριο στο Πασόκ. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται ότι θα φτάσει ως τη διαγραφή ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, κάποιες φωνές επιμένουν για τη διαγραφή του κύριου Δούκα.
1: Και χθες οι αντιδράσεις των στελεχών του Πασόκ ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι δείχνουν την ενόχλησή τους. Θα ακούσουμε για παράδειγμα τώρα Αμαλία, τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα, αλλά και τον κύριο Κουκουλόπουλο για την δήλωση αυτή του Χάρη Δούκα.
2: Εάν ο κύριος Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του Πασόκ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο, είτε στο πολιτικό συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο αυτή τη εβδομάδα.
3: Είναι εκτός γραμμής ο κύριος Δούκας.
2: Τι λέτε τώρα, προφανώς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
4: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, ούτε συμφωνίες κάτω του τραπέζι, ούτε ξυπνάδες στα κανάλια που στελέχει μας.
0: Άρα συμφωνείτε σε αυτό.
4: Χρειάζεται ξεκαθάρισμα των βασικών θέσεων στα βασικά μέτωπα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Λογικό είναι, την ώρα που και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Πασόκ τρίτο, πλασάρεται και δυνατά στη δεύτερη θέση η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Έτσι, τώρα τι θα γίνει στο πολιτικό συμβούλιο το αυριανό δεν μπορώ να γνωρίζω. Η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί δεν είναι μόνο το Πασόκ. Είδαμε τι έγινε, ότι διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Έχουμε κεντρική πολιτική γραμματεία Παρασκευή στο ΣΥΡΙΖΑ και κεντρική επιτροπή το Σάββατο και εκεί θα βγουν τα μαχαίρια κανονικά. Κανονικά σας λέω, μέχρι και ακούγεται για πρόταση μορφής κατά του κυρίου Φάμελου. Υπάρχει θέμα στην κεντροαριστερή.

0: τώρα. Τεράστιο.
1: Στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, χθες είχαμε και την εγγραφή της Έφης Παπαθεοδόρου.
0: Ναι.
1: Είναι η γνωστή ηθοποιός, η Θεοπούλα,
0: ναι.
1: Από το σύριαλ Το Παραπέντε. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε βίντεο με την συνάντηση που είχαν.
2: Έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα.
3: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράψη.
2: Κάνεις,
3: πού είσαι αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
2: Πρέπει λίγο να γριέψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
3: Τέλειο.
2: Θέλω να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λες να μπει κάτι.
3: Και Θεοπούλα να γράψεις, είναι μέλος.
2: Μπήκαμε.
3: Α, δείτε.
2: Και ξανά έγινες ελασίτησα εσύ.
3: Ναι. Ξέρεις πόσο αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουν.
2: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ.
0: Μη χειμώνετε, μωρέ. Άσε να λέει και κανένα κακό.
1: Και η Θεοπούλα, λοιπόν, στην Ελλάδα.
0: Αλλά αυτό με τα social media και πώς θα χρησιμοποιεί πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά είναι άκρος επιτυχημένος ο τρόπος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και όλο αυτό και το βιντεάκι με τη Θεοπούλα είναι εξαιρετικό και ο ίδιος πάρα πολύ χαλαρός, με ένα t-shirt, με έτσι απλά, αθλητικός κτλ. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά τα social media ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι μια. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι πλέον, πραγματικά.
1: Και και η εκπρόσωπος τύπου
0: της
1: Ελλάς.
4: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Μπερδεύτηκα. Ήταν η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής. Μπερδεύομαι τώρα με την εκπρόσωπο τύπου. Γιατί είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Η κυρία Δημοκλίδου.
1: Ναι, αλλά μπερδεύτηκα γιατί είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και μιλάει.
4: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός.
1: Συνεχίζεται, σου λέει, η επιχείρηση θερισμός. Πώς να μην μπερδευτώ τώρα. Και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και επιχείρηση θερισμός.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Λίγο θέλεις τώρα για να μπερδευτείς.
0: Όχι, δεν θέλεις λίγο.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Μαζί με όλα αυτά, μπαίνει στο στούντιο και Παναγιώτης Βολάνου. Τι θες, άνθρωπε μου.
0: Έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
5: Καλημέρα.
0: Την κίνηση, τη ζητάνε ακροτές εδώ κίνηση. Έλα,
1: πες μας κίνηση, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο.
5: Θα πούμε για την κίνηση. Απλά πρώτα να επιβεβαιώσουμε το μήνυμα που μας έστειλε ο ακροατής. Έχει όντως πέσει ταξί μέσα στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα.
5: Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού και τώρα πηγαίνει και μονάδα των υποβρύχιων αποστολών. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση για την κατάσταση του οδηγού. Να πούμε, θα ενημερώσουμε και γι' αυτό μόλις.
1: Ελπίζουμε μόνο να μην ήταν ο άνθρωπος μέσα ή αν ήταν μέσα να έχουμε μια καλή εξέλιξη. Mm. Θα περιμένουμε να μάθουμε, βέβαια.
5: Θα ενημερώσουμε και.
1: Πες μας, Παναγιώτη, τα υπόλοιπα.
5: Ισορροπημένη κατάσταση στον Κηφισό, δηλαδή μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, για να μην έχουν παράπονα οι οδηγοί σε κανένα από τα δύο ρεύματα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδος των Ναρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η άνοδος της Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Πυκνή είναι η ροή και στις Πειραιώς Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με την Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που μετά τις νίκες έχει κάνει τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από τον Κούμβο Φιλής μέχρι τον Κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον Κούμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έτυχε σήμερα και φοράω ένα t-shirt το οποίο δεν είναι κόκκινο. Είναι, εντάξει,
0: δεν
1: κόκκινο.
0: Είναι, κεραμίδο,
5: είναι απόχρωση.
1: Καρπουζί είναι, είναι καρπουζί. Κατάλαβε. Ναι. Επειδή είναι καλοκαιρινό τώρα. Έτυχε. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Μην πεις τίποτα άλλο, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
5: Τίποτα δεν τυχαίο.
0: Ο πορτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι, βάζετε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.
6: Got to get back to my baby. Lonely days are gone. I'm a going home. Real FM. Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
7: Είναι κάτι, παιδιά.
6: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ορέστη. Θα σου έχω ο Σονού Πονέα. Μείνε συντονισμένος, Ορέστη.
1: Λοιπόν, τώρα να μείνουν συντονισμένοι οι συνταξιούχοι και θα δώσουμε τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιουλίου. Λοιπόν, οι μη μισθωτοί, ο ΑΕ, ο ΓΑ, ΕΤΑ και οι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν τις συντάξεις τους την 5η 25 Ιουνίου. Δηλαδή, Τετάρτη απόγευμα, 24 Ιουνίου, οι μη μισθωτοί θα δουν τις συντάξεις τους στους λογαριασμούς. Λάθος το είπα.
0: Όχι.
1: Α, γιατί με κοιτάς καλά-καλά και λέω πώς έχω κάνει.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 4.
1: Έχει 20 μέρες.
0: Και 20 μέρες τα έχουμε προγραμματίσει, δηλαδή, για να ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Επειδή πώς δεν τα έχουμε προγραμματίσει.
0: Θα περιμένουν πώς και πώς.
1: Γι' αυτό τα λέω. Τώρα βγήκαν οι ημερομηνίες και τι λέω. Πώς να κάνουν τα κουμάντα τους οι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν με αφήνει να πω την είδηση. Δεν θέλει. Λοιπόν, οι συντάξεις των μισθωτών ή κανάτ δημόσιο και επικουρικές βεβαίως θα καταβληθούν τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Όμως τα χρήματα θα πιστωθούν την Παρασκευή 29, 27, 26. Ιουνίου το βράδυ στους λογαριασμούς των μισθωτών συνταξιούχων.
0: Α, επειδή πέφτει το Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια. Αυτό Δευτέρα δεν μπορεί να. Δευτέρα, Σάββατο δεν μπαίνει, Κυριακή δεν μπαίνει, Παρασκευή λοιπόν. Άρα μπαίνουν στις. Μην με μπερδεύεις τώρα. Στις 26 Ιουνίου το απόγευμα. Άρα μία πληρωμή Τετάρτη απόγευμα 24 Ιουνίου. Δεύτερη πληρωμή 26 Ιουνίου Παρασκευή απόγευμα. Τάπα, ορίστε.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Μπράβο. Και την τελευταία μέρα του μήνα, πότε για αυτό ο μήνα 30, μπαίνουν και όλα τα επιδόματα από τον ΕΠΚ. Το είπα κι αυτό.
0: Τίποτα άλλο θες να πεις?
1: Όχι, μπράβο μας και ζήτω μας γιατί είμαι ισορροπημένη.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, εσύ σίγουρα.
1: Και δεν εγώ κατάλαβα βέβαια. Α, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Σπύρο, στην ΚΟ, την πανέμορφη ΚΟ. Να είσαι καλά, φίλε. Τώρα, αν ψάχνεις βέγγι και βίγκαν επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση, τότε μια βόλτα από τα Lidl θα σε πείσει. Ανακάλυψε πάνω από 30 επιλογές Vemondo. Τσέντες εφέτες, κλασικός εφέτες, λουκάνικα, φαλάφελ και χούμους σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και δεν σταματάει εκεί. Δοκίμασε ρέβιθο σαλάτα, βίγαν μουσακά, νάγκετς λαχανικών, μίνι σνίτσελ, ψάρο κροκέτες και λαχταριστά λουκανικοπιτάκια. Μ' αρέσουν τα λουκανικοπιτάκια πάρα πολύ. Είτε είσαι βίγκαν, είτε είσαι βέγγι, είτε απλώς θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που θα λατρέψεις.
1: Και ένα κοκορέτσι για τον Ιωσήφ.
0: Επιστροφή για λίγο σε πολιτικό περιβάλλον. Καθώς σας είπαμε νωρίτερα για τις εξελίξεις και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, με την διαμάχη που υπάρχει μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα, τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά τη σχολιάσαμε χθες. Στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε εξελίξεις το Σάββατο.
1: Ακριβώς, Παρασκευή και Σάββατο. Σάββατο κυρίως για την Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε δηλαδή Παρασκευή, έχουμε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ΠΑΣΟΚ Πολιτικό Συμβούλιο, ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Γραμματεία. Σάββατο Κεντρική Επιτροπή, ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα σε όλα αυτά αποχώρησαν και οι 7 δεν αποχώρησαν, δεν έχουν κάνει στον λογαριασμό από την Νέα Αριστερά. Κάποιοι λένε ότι βλέπουμε προ το κόμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Αυτιόγλου λέει ότι έχει να μιλήσει με τον κ. Τσίπρα από το 23, όμως είναι ανοιχτή σε μια συνεργασία. Η κυρία Κοφονικολάκου, η εκπρόσωπο τύπου τη Ελλάδα, λέει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά σας λέω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο.
0: Την κυρία Κουφονικολάκου ενδεχομένως να την ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί τοποθετήθηκε και αυτή την πατριωτική εισφορά την οποία έχει αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες είχαμε όμως και τηλεοπτική εμφάνιση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μίλησε στην εκπομπή του Τάκη Χατζή στο Mega News και εκεί εξαπέλυσε ολοκληρωτική επίθεση κατά του Άλεξ Τσίπρα και μάλιστα σε πολλά πεδία. Ένα από αυτά ήταν οι παρακολουθήσεις αναφερόμενοι στην εικόνα που είχε από συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου το 2015.
1: Όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, έτσι.
0: Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
3: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Αυτά είπε χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, σχετικά με παρακολουθήσεις που είχαν γίνει το 2015 και που, όπως λέει, είχε ο τότε πρωθυπουργός στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, και τις διάβαζε μπροστά της. Αυτά, ναι, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Αυτά λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ περιμένω μια αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς. Εντάξει, γιατί αυτό που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου το λέει εκείνη, βέβαια, γιατί εμείς δεν το γνωρίζουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Περιμένω. Νομίζω ότι θα τοποθετηθούν από την Ελλάς. Δηλαδή θα απαντήσουν στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και υπήρξε και συνέχεια, γιατί κάποια στιγμή ο Τάκης Χατζής της λέει ότι στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται δεύτερο. Ποιο δεύτερο, λέει. Και εκεί ήταν που συνεχίστηκε η επίθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
3: Το πόστο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αρχή το εγκατέλειψε και στη συνέχεια το διέλυσε ο Τσίπρας.
2: Δώσετε...
3: Και τώρα θέλει να έρθει σαν σωτήρας με ξαναζεσταμένα φαγητά.
2: Αναφέρουμε στον κύριο Τσίπρα, επειδή είναι το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον έτσι εμφανίζεται.
3: Σιγά είναι το δεύτερο κόμμα.
2: Εμφανίζεται τώρα, τι να κάνω.
3: Καλά, έχουμε ζήσει διαφήμιση ενός ανύπαρκτου κόμματος μέχρι να υπάρξει από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέχρι σήμερα. Βεβαίως. Ο Τσίπρας έφερε τα funds, έφερε δύο νόμους το Δεκέμβρη του 2015 και το 2017 με τους οποίους εγκαθίδρυσε τα εκτρώματα των funds και τόλμησε ο αθεόφοβος ή ο θεομπαίχτης να πει ότι θέλει να τα βάλει με το funds, με τα funds. Όχι να του κάνουν διαφήμιση ελπίζοντας ότι ο κόσμος θα ξεχάσει τι είναι ο Τσίπρας, γιατί ο κόσμος δεν θα ξεχάσει. Και είμαι κι εγώ εδώ για να θυμίζω.
0: Φανταστείτε τι έχουμε, εντάξει, να ακούσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω. Καταλαβαίνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την ακούμε με μεγάλη προσοχή. Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις με την έννοια ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα πλήττει το κόμμα της. Ξεκάθαρα βλέπουμε τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και βέβαια φυσικά προχωράει σε ολομέτωπη επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό. Το βρίσκω λογικό και φυσιολογικό.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
5: Μια καρέκλα να τα πω!
4: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
6: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
4: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
5: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Τάκι.
4: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Συνδέσε για κλιματιστικό.
10: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο λιμάνι του Πειραιά έπειτα από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Στο σημείο έχει σπεύσει σκάφος του λιμενικού και μονάδα των υποβρύχιων αποστολών. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη, πιάνα τμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της έθρας της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Περισσότερα στο enikos.gr. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άνταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει ήδη σε προφορική συμφωνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
22: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξήλωσαν λοιπόν και τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, με γεμελέ, με γεμελέ.
1: 19 εκατομμύρια λέει είναι η ζημιά για το δημόσιο.
0: Μόνο?
1: Έτσι, έτσι άκουσα.
0: Πράγματα.
1: 19 εκατομμύρια. Έτσι άκουσα. Το ελληνικό FBI το ξήλωσε το κύκλωμα.
0: Ναι,
1: έτσι?
0: Γιατί όπως ακούσαμε νωρίτερα από την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Mm. Την κυρία Δημογλίδου, έτσι για να μην μπερδευόμαστε.
2: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Συνεχίζεται η επιχείρηση θερισμός. Έφερε λοιπόν αυτές τις νέες συλλήψεις. Ένα κύκλωμα το οποίο η δραστηριότητά του ήταν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν και οικογενειακό, λέει, γιατί ήταν όλοι μέσα. Ήταν μπαμπάς, μαμά, γιος, κόρη, αδελφός, ήταν όλοι μέσα. Οι οποίοι έκαναν διάφορες μαϊμουδιές και έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία μου.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιες ήταν αυτές οι μαϊμουδιές, πώς έπαιρναν λοιπόν αυτές τις επιδοτήσεις. Έδωσε χθες το ρεπορτάζ η Μίνα Καραμίτρου. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έκαναν και σε αυτήν την περίπτωση.
3: 39 κατηγορούμενοι και μάλιστα 17 έχουν ήδη συλληφθεί. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω τι εκτάσεις δήλωναν στις αιτήσεις που έκαναν για να πάρουν τις παράνομες επιδοτήσεις.
4: Είναι για γέλια και για κλάματα.
3: Νομίζω ότι είναι και για τα δύο. Αρκεί να σας πω ότι καταρχάς δήλωναν εκτάσεις ψυχιατρίου στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτάσεις, δηλαδή εκεί που ήταν το ψυχιατρίο, αυτοί το δήλωναν ότι ήταν αγροτική έκταση και πρέπει να πάρουν επιδότηση. Επίσης δήλωναν φωτοβολταϊκά. Εκτάσεις δηλαδή που ήταν με φωτοβολταϊκά, αυτοί τα δήλωναν ως χωράφια για τα οποία έπρεπε να πάρουν επιδοτήσεις. Τώρα, ποιες ήταν οι επαγγελματικές δραστηριότητες, οι επίσημες, οι κανονικές, αυτό που δήλωναν τις εκτάσεις που σας προανέφερα. Ένας δουλεύει σε τυροπιτάδικο. Δύο άλλοι είναι οικοδόμοι. Ενώ ένας άλλος είναι μάγειρας. Ξαναλέω, 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
0: Αυτή ήταν στα 2,5 εκατομμύρια. Καταλάβες. Ήταν ο τυροπιτάς, ήταν ένας μάγειρας, δήλωναν μέχρι και το ψυχιατρείο στη Βέρεια,
1: τη
0: ψυχιατρική κλινική.
1: Ναι, για χωράφι.
0: Αγροτικές εκτάσεις, παιδιά, για να παίρνουν επιδοτήσεις. Ναι. Και όχι μόνο. Δεν έμειναν μόνο εκεί. Δήλωναν κι άλλα. Δήλωναν και τα φωτοβολταϊκά.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα που ήταν φωτοβολταϊκά, ότι και αυτά κάνουν παραγωγή. Κανονικά. Δηλαδή πρέπει να πάρουν επιδότηση.
1: Παράγουν, βέβαια. Και βγάζαν τα εκατομμύρια στην υγεία των κορόιδων. Έτσι. Ο ένας ήταν τυροπιτάς, ο άλλος ήταν λέει.
0: Μάγειρας.
1: Μάγειρας. Μαγείρευε, ναι. Μαγείρευε. Ήξερε από μαγείρεμα ο μάγειρας, ήξερε από μαγείρεμα, ήξερε από την κουτάλα. Εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε απίστευτα πράγματα.
0: Χρόνια ολόκληρα το συγκεκριμένο κύκλωμα, έκανε τη δουλίτσα του. Φέρεται να δρούσε λοιπόν από το 2019 το συγκεκριμένο κύκλωμα. Είχε έδρα την Κοζάνη. Δεν ήταν μόνο όμως κάτοικοι της Κοζάνης, μέλη αυτού του κυκλώματος, ήταν και άλλων περιοχών και του Αγρινίου για παράδειγμα. Εκεί φέρεται να είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος. Και όπως σας είπαμε, δήλωναν διάφορες εκτάσεις στους Δήμους Κοζάνης, Βέρειας, εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Όλη η χώρα χωράφια ήταν τελικά. Δεν υπήρχε. Αυτή η χώρα είναι μόνο χωράφια.
0: Δήλωναν χώρους οι οποίοι ανήκουν σε ιερούς ναούς, χιτά και φυσικά την ψυχιατρική κλινική, όπως σας είπαμε, στη Βέρεια. Υπέροχα, υπέροχα πράγματα λοιπόν συμβαίνουν στο περίφημο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Λοιπόν, να πούμε, μας έχει στείλει η Άννα Μαρία ένα μήνυμα, να πούμε χρόνια πολλά στον μπαμπά της, στον Αποστόλη, που έχει γενέθλια και μας ακούει.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος, να το χαίρεσαι. Η Άννα Μαρία μας το έστειλε να το πούμε, γιατί μας ακούει ο κύριος Αποστόλης.
0: Χρόνια πολλά και καλά, τις καλύτερες ευχές μας.
1: Η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν είναι αντού. Για το λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, από τις 3 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Μην χάσετε την ευκαιρία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας, χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα, όπως πομποδέκτες Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα.
0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και κάνει φοβερή δουλειά το Πάνος Μιλωνάς στο Ινστιτούτο.
0: Ακριβώς.
1: Φοβερή δουλειά.
0: Για την οδηγική μας συμπεριφορά. Και το συνδυάζει με την έξοδο, γιατί είναι Παρασκευή, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: που πολλοί κόσμος φεύγει από τα αστικά κέντρα. Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία. Εάν φύγετε λοιπόν για τριήμερο, μπορείτε να το συνδυάσετε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μόνοι τους λέει τα δήλωναν. Δεν υπήρχε κανένα κρατικό φίλτρο. Έχεις δίκιο.
1: Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Όπως έχουμε ακούσει για δεκάδες άλλες περιπτώσεις μέχρι τώρα. που ο καθένας δήλωνε ότι ήθελε, εκμεταλλευόμενος αυτή την περίφημη τεχνική λύση.
1: Που για καλό έγινε η τεχνική λύση, αλλά κάποιοι τη χρησιμοποίησαν για να
0: την
1: κάνουν.
0: Την ξεχύλωσαν, Αμαλία.
1: Εντάξει τώρα, μόνο την ξεχύλωσαν για να τρώνε τα εκατομμύρια στην υγεία των κορόιδων, γιατί οι πραγματικοί αγρότες είναι αυτοί που ταλαιπωρούνται και ακόμα ταλαιπωρούνται, και αυτοί τρώγαν τα εκατομμύρια.
0: 13 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε για τη δεύτερη ώρα με την κυρία Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και βεβαίως τον ισορροπημένο πλέον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να είμαι ισορροπημένος.
1: Μα δεν είσαι, έτσι το είπα.
0: Εντάξει, η Κομισιόν λέει ότι έχουμε βγει πλέον από την οικονομική ανισορροπία, βεβαίως, την μακροοικονομική ανισορροπία. Με λίγα λόγια δηλαδή ότι βγήκε η Ελλάδα από την υποπτία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν έχω γυρίσει στην ισορροπία, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.
4: Δεν φταίσαι εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίσαι εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπος.
0: Τι να κάνουμε, κανένας δεν είναι τέλειος. Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Να πούμε και μια θετική είδηση.
1: Ναι, να πούμε.
0: Γιατί λέμε όλα τα στραβά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας. Μια θετική είδηση έρχεται από τα Γιάννητσα. Όπου χθες.
1: Ναι.
0: Ένας αρχιφύλακας στη Σόπκε έσωσε δύο κορίτσια από ένα φλεγόμενο σπίτι. Τα κορίτσια λοιπόν ήταν στο σπίτι, διάβαζαν για τις εξετάσεις. Όταν για άγνωστο λόγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός άκουσε τις φωνές που καλούσαν σε βοήθεια. Είναι ο Νίκος Γεωργιάδης, βρισκόταν στο σπίτι του.
1: Σε αναρωτική άδεια.
0: Ακριβώς, σε αναρωτική άδεια. Αντιλήφθηκε λοιπόν τι συνέβαινε.
1: Μπράβο.
0: Και έσπευσε,
1: μπράβο,
0: για να βοηθήσει και επί της ουσίας να σώσει αυτά τα δύο κορίτσια. Και μπράβο του. Είναι ο Νίκος Γεωργιάδης λοιπόν, αστυνομικός. Θα τον ακούσουμε, μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Ξαφνικά διαπίστωσα να βγαίνουν έντονοι καπνοί από την απέναντι οικία. Ταυτόχρονα άκουσα και κάποιες φωνές παιδιών να φωνάζουν. Είδα τα παιδιά που ήταν σε κατάσταση πανικού. Είδα τη φωτιά που ήταν από το δωμάτιο, από το παιδικό δωμάτιο. Έβγαλα τα παιδιά έξω πρώτα στην ασφάλεια και αμέσως πήγα και με τη χρήση του πυροσβεστήρα έζησα τη φωτιά. Ταυτόχρονα ενημερώθηκαν και οι γονείς, οι οποίοι ήρθαν και αυτοί αμέσως στο σημείο. Εννοείται με ευχαρίστησαν, αλλά θεωρώ ότι δεν έκανα κάτι το σημαντικό, ήταν το αυτονόητο, ήταν αυτό που θα έκανε ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε αστυνομικός, χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Και μπράβο του, μπράβο στον άνθρωπο. Για να λέμε και τα θετικά, να λέμε και τα αισιόδοξα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία μας και
1: βέβαια,
0: να μην ρίχνουμε πάνω το φως μόνο στα στραβά.
1: Σωστό.
0: Τώρα, επειδή είπαμε για πυρκαγιά, έχουμε και τις φωτιές, έχει ξεκινήσει και η αντιπυρική περίοδος.
1: Ναι, και χθες είχαμε σε ένα σπρόπυργο μια φωτιά.
0: Είχαμε μια φωτιά η οποία ανησύχησε την πυροσβεστική, γιατί πήρε διαστάσεις, έφυγε μάλιστα προς το βουνό η φωτιά. Αλλά το θέμα είναι, Αμαλία, ότι εκεί πέρα στον ασπρόπυργο και ευρύτερα εκεί στο θριάσιο πεδίο και κυρίως στο τρίγωνο μεταξύ Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων, εκδηλώνονται πάρα πολύ συχνά πυρκαγιές. Περίπου λέει 5 την ημέρα. Αυτό τώρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Όχι βέβαια. 5 την ημέρα.
0: 5 την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Καταγράφονται, ειδικά αυτή την περίοδο, την περίοδο του καλοκαιριού. Και ο Αντένα και ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου έκαναν αυτοψία λοιπόν σε αυτό το τρίγωνο χθες. Πήγανε να δούνε τι συμβαίνει. Και θα ακούσετε τώρα ποια είναι τα αποτελέσματα από την έρευνα που έκαναν.
6: Η πυρκαγιά Νίκο, που ξέσπασε στη θέση Σοφό στον Ασπρόπυργο γρήγορα, έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και η διεύθυνση του ανέμου ήταν τέτοια που η φωτιά επεκτάθηκε προς το βουνό και όχι στη βιομηχανική ζώνη. Σύμφωνα με τους ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ξεκίνησε από κάψη καλωδίων και άλλων υλικών δίπλα σε έναν από τους τρεις καταβλισμούς που βρίσκονται εκεί. Με την κάμερα του Αντένα και τον εικονολήπτη Βασίλη Ρόζο, βρεθήκαμε στη συγκεκριμένη περιοχή λίγες ώρες προτού ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά. Κάναμε μία αυτοψία στο τρίγωνο των εμπρισμών, όπως χαρακτηρίζουν οι πυροσβέστες, στο θριάσιο πεδίο, την περιοχή ανάμεσα σε Ελευσίνα, Μαγούλα και Ασπρόπυργο. Εκεί όπου βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 ενάρξεις πυρκαγιάς κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Δεν είναι μόνο η ανομία που κυριαρχεί στην περιοχή. Οι πυροσβέστες καταγγέλουν πως πέφτουν συχνά ακόμα και θύματα βίαιων επιθέσεων όταν προσεγγίζουν μία εστία για να επιχειρήσουν κατάσβεση.
0: Κατάλαβες λοιπόν τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Πάει λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, η Ρωμά, έτσι. Και καίνε τα καλώδια για να πάρουν από μέσα το χαλκό.
1: Το χαλκό.
0: Βάζουν λοιπόν τις φωτιές. Πάρα πολλές φορές ξεφεύγουν αυτές οι φωτιές και πηγαίνουν εκεί πέρα σε δασικές εκτάσεις. Τρέχει η πυροσβεστική για να σβήσει τη φωτιά, αλλά αυτό τους χαλάει τη δουλειά. Γιατί λέει, εμείς δεν θέλουμε να τα κάψουμε. Για να πάρουμε το χαλκό. Και αρχίζουν τις πέτρες στα πυροσβεστικά οχήματα. Και αυτή είναι καθημερινότητα εκεί στην περιοχή. Και δεν είναι τώρα. Είναι εδώ και χρόνια. Εάν το παρατηρήσεις, κάθε λίγο και λιγάκι έχει φωτιά στον Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα, σε εκείνες τις περιοχές που είναι τριγύρω. Κάθε λίγο και λιγάκι. Οι κάτοικοι φυσικά αγωνιούν.
1: Βέβαια, λογικό.
0: Αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Παιδιά, λέει, αν μπορείτε κάθε μέρα να μας δίνετε μια ευχάριστη είδηση, γιατί το έχουμε ανάγκη. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, Δημήτρη. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει και εμείς να αναφερόμαστε και στην επικαιρότητα. Δεν γίνεται να την παρακάμπτουμε. Αλλά με κάθε ευκαιρία, φυσικά και θα μεταφέρουμε και τις θετικές και τις αισιόδοξες ειδήσεις. Καλημέρα και στο φίλο το Χριστόφορο. Αγαπητέ Χριστόφορε, η κυρία Δημογλίδου ήταν νωρίτερα με την επιχείρηση Θερισμός και μάλιστα εγώ μπερδεύτηκα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήθελα να παίξω την κυρία Κούφο Νικολάκου και λέω πάμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Ελλάς. Και εκεί που λέω πάμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, ακούγεται αυτό.
2: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση Θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Έτσι την πάτησα.
7: Ο θεριστής.
0: Ναι.
7: Ο θεριστής έρχεται.
0: Την πάτησα με το θερισμό και με το θεριστή. Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ο θεριστής που έχει προκαλέσει.
0: Και ανάψει φωτιές.
1: Πανικό έχει προκαλέσει και το αριστερή πολυκατοικία. Πανικό.
0: Όχι τίποτα άλλο. Έρχεται και μία δημοσκόπηση μετά την άλλη.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε τις GPO.
1: Ναι.
0: Για το Star. Πάνω κάτω τα ίδια ευρήματα. Εντάξει, πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Τρίτο το Πασόκ, έχει τέταρτο.
0: Δεύτερο κόμμα η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ σε αυτή τη δημοσκόπηση. Τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Και μετά τα υπόλοιπα κόμματα όπως έχουμε δει και στις άλλες δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς. Είναι περίπου τα ίδια ευρήματα. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας είναι η πρωτιά. Και από εκεί και πέρα δυναμικά έχει μπει στο παιχνίδι η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Και σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το δεύτερο κόμμα.
0: Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Λοιπόν, και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι. Έχουμε νεότερα για την πτώση του οχήματος στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Α, για πες μας Παναγιώτη.
8: Μετά από επικοινωνία με το λιμενικό, ενημερωθήκαμε ότι το περιστατικό συνέβη στην πύλη Ε4. Στο σημείο παραμένουν το σκάφος του λιμενικού, η μονάδα υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα που επιχειρούν την ανέλκυση του γιοταχή. Και στα της κίνησης, στο κόκκινο ο Κηφισός, στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάφουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Ελεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πειραιώς Πατησίων Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνή η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Ζωγράφου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για πες μου, Αμαλία, τι εξέλιξη έχουμε και με τα F-35 και την Τουρκία.
1: Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χθες ο Ρούμπιο, δεν είναι οποιοδήποτε ο Ρούμπιο, έτσι, ο Αμερικανός αξιωματούχος, είπε ξεκάθαρα σε ερώτηση ενός, νομίζω, δημοκρατικού ήταν βουλευτή, ότι δεν πρόκειται να δώσουν να μπει ξανά στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία όσο έχει τους S-400. Ότι ξεκάθαρος ο Ρούμπιο είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρουμε ότι έχει τους ρωσικούς πυράβλους να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Κάτι που θέλει πάρα πολύ η Τουρκία. Που ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, θυμάσαι που είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει κάτι δηλώσεις ότι θα τελειώσει και θα ξαναμπεί η Τουρκία. Φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στην Τουρκία για τα F-35 από τους Αμερικανούς. Και την ίδια στιγμή φαίνεται ότι πάει πίσω αυτό το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Οι πληροφορίες λένε ότι ίσως εκεί στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και βλέπω. Το φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Το ξανασκέφτεται η Τουρκία. Δεν θέλει να ανοίξει και πολλά μέτωπα. Υπάρχει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Τουρκία.
0: 7 και 8 Ιουλίου.
1: Ακριβώς, που θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα δεν θέλει και να έχει κι άλλο ένα μέτωπο ανοιχτό με την Ελλάδα, η Τουρκία. Και ήδη ξαναλέω ότι αυτή η δήλωση του Ρούμπιο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την έχουν υποδεχθεί με πολύ αρνητικό τρόπο. Και αυτό είναι το σωστό, όσο έχει τους F-35.
0: Ναι.
1: Υπάρχει νόμος, δεν μπορεί να το κάνει. Ακόμα και ο Τραμπ που είναι φίλος του Ερντογάν, είναι φιλαράκια, δεν μπορεί να το περάσει.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Άκουσε νωρίτερα αυτό που λέγαμε για τις φωτιές στον Ασπρόπυργο, ναι. Και λέει ότι και στον καταβλισμό που βρίσκεται στο όρος Εγάλεο κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φωτιές και όταν πάει η πυροσβεστική να σβήσει, πετάνε πέτρες και ξύλα στους πυροσβέστες. Το έχω δει με τα μάτια μου. Ο Δήμος Κορυδαλλού δεν κάνει απολύτως τίποτα, όπως επίσης και ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας. Κλεψιές, εμπόριο ναρκωτικών, πυροβολισμοί σε γιορτές και ό,τι άλλη παρανομία λέει θέλετε και μπορείτε να φανταστείτε, γίνεται ανεξέλεγκτα. Εγώ, αν κάνω τα μισά, θα μπω στη φυλακή για 10 χρόνια. Επιτέλους, κάτι πρέπει να γίνει. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
9: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: Τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στο Champions League έχει ο Iker Casillas. Ο βετεράνος θερματοφύλακας με τη φανέλα της Real Madrid και της Porto έχει συμπληρώσει 16.267 αγωνιστικά λεπτά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Cristiano Ronaldo, ο οποίος με την Manchester United και την Real Madrid έχει 16.189 λεπτά παρουσίας στα παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη.
14: 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
17: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συναγερμό σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά έπειτα από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εκτός του λιβανικού εδάφους από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

0: Summer time, δεν λέμε και σύζυ, αλλά δεν το βλέπω να είναι πολύ easy αυτό το καλοκαίρι το οποίο έρχεται.
1: Δύσκολο
0: Αμαλία μου.
1: Θα είναι. Από πλευράς θερμοκρασίας το λέω, έτσι. Και καύσωνα και μέρες που θα έχει πολύ ζέστη.
0: Ξέρεις τι διαβάζω σήμερα στα νέα.
1: Ναι.
0: Πιο καυτό καλοκαίρι. Τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες. Αυτά προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού, λέει, της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή.
1: Ωραία.
0: Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα, λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Είναι το πρώτο σέλιδο σήμερα στα νέα.
1: Θα έχουμε, λέει, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Έτσι, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Με ό,τι αυτό σημαίνει και για, για τις πυρκαγιές, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και τώρα που λες για ζέστη στην Ισπανία, που έκανε αυτό το καύσωνα, λέει, που είχε να το κάνει 20-30 χρόνια. 101 νεκροί. 101 νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα, παιδιά. Μάιο μήνα. Μάιο μήνα, ο πιο ζεστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και μετά κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει καμία κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει καμία κλιματική κρίση, ότι όλα αυτά τα φτιάχνουν για να μας επηρεάζουν και να μας τρομοκρατούν. Παιδιά, τα βλέπουμε καθημερινά και τα βλέπουμε μπροστά μας και τα βιώνουμε. Δεν πειράζει, όμως θα φύγουμε να πάμε διακοπές το καλοκαίρι και να γλιτώσουμε από τη ζέστη.
1: Πού να πάνε οι μισοί.
0: Εντάξει, αλλά οι άλλοι μισοί
1: δεν
0: που θα πάνε.
1: Δεν σχεδιάζουν να πάνε.
0: Ξέρεις, εδώ πέρα σύμφωνα με έρευνα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάλι το διαβάζω στα νέα σήμερα. Υπάρχει μια έρευνα που έχει υπολογίσει ποιος είναι ο τελικός λογαριασμός για διακοπές για μία εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται μετακίνηση, διαμονή και διατροφή. Εάν θέλει να πάει κάποιος στα νησιά, λοιπόν, σε κάποιο ελληνικό νησί, για μια τετραμελή οικογένεια, το κόστος είναι από 2,5 έως 3.000 ευρώ.
1: Καλά.
0: Για μια εβδομάδα. Εάν θέλει να πάει ένα ζευγάρι τώρα, που δεν έχει παιδιά, οι δυο τους, είναι από 1.800 μέχρι 2.500. Για μια εβδομάδα σε νησιά.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει βέβαια και η λύση να πάει στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Υπάρχει, ναι, βέβαια.
0: Εκεί λοιπόν ένα ζευγάρι θέλει από 1.200 έως 1.700 ευρώ, ενώ μια τετραμελής οικογένεια από 2.000 μέχρι και 2.500 ευρώ.
1: Εντάξει, δεν είναι
0: δηλαδή
1: μεγάλα
0: κάτω από το διχίλιαρο.
1: Δεν υπάρχει για μια εβδομάδα.
0: Για μια εβδομάδα δεν υπάρχει.
1: Μαζί με μετακινήσεις, ξενοδοχείο και διατροφή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Αυτά σχετικά λοιπόν και με το καυτό καλοκαίρι το οποίο περιμένουμε.
1: Και θα ανέβει, λένε οι μετεωρολόγοι, η θερμοκρασία Σάββατο Κυριακή. Θα είναι πάνω από τα κανονικά. Μπορεί 34, 35, 33. Σήμερα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές, στα βόρεια κυρίως και στα δυτικά. Και ίσως, λέει, στα βόρεια του νομού το απόγευμα να υπάρχουν κάποιες βροχές και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Καλό είναι αυτό, εκεί γύρω στους 30 βαθμούς.
0: Επειδή όμως είπαμε για διακοπές και ίσως σας ανοίξαμε την όρεξη, νομίζω ότι είναι το κατάλληλο σημείο να αναφερθώ στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ του Real FM, που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, και στον οποίο θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας θέλουν για οικογενειακές διακοπές στο Σήμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις δηλαδή.

0: Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της E-Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι και οι οδηγίες. Ακολουθήστε τις και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν, η Nexis Now και η Dome Consulting Firm διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Καλημέρα και στη Φανή. Ποιες διακοπές, παιδιά, λέει, εδώ δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα. Με 780 ευρώ. Από μακριά τις βλέπουμε. Καλημέρα, Φανή, και το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος έχει πρόβλημα με τη δήλωση καθαρισμού οικοπαίδου, την οποία λέει έκανα και πέρσι. Έβαλα, λέει, το ΚΑΕΚ του οικοπαίδου. Σύμφωνα με το κτηματολόγιο, το σύστημα απαντά ότι ο ΚΑΕΚ που εισάγεται ανήκει σε οικόπαιδο που δεν είστε ιδιοκτήτης. Ο άνθρωπος έκανε πέρσι,
1: ναι,
0: τη δήλωση, πήγε να την κάνει και φέτος. Και φέτος το σύστημα του λέει ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου οικοπαίδου.
1: Μήπως κάτι υπάρχει στο Ε9, πρέπει
0: μήπως
1: να το
0: έχει δηλώσει κανένα άλλο.
1: Ναι, να δείτε το Ε9.
0: Με και πέ, ξέρω εγώ. Καλημέρα και στον Θάνο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Εδώ είμαστε, λέει, πολύ δροσερά μέχρι τώρα και με πολλές απογευματινές μπόρες. Και φαίνεται να είναι μια χαρά μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Και μακάρι να συνεχίσετε έτσι στα πανέμορφα Ιωάννινα. Για πες μου αυτή την είδηση που μου έφερες από την Νορβηγία. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί κάποιος ευρηματικός εκεί πολίτης,
1: ναι,
0: κάνει χρυσές δουλειές.
1: Χρυσές δουλειές, τι έχει μετατρέψει το διαμέρισμά του δεύτερου ορόφου σε πιτσαρία. Δηλαδή έχει έναν φούρνο, ψήνει πίτσες μια φορά την εβδομάδα και τις. Πώς τις δίνει στους ανθρώπους που πάνε εκεί να τις πάρουν. Τις έχει βάλει ένα σκηνή με ένα κουτί και από τον μπαλκόνι τους τις κατεβάζει κάτω. Και αν δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά ουρά ο κόσμος. Ουρά, πραγματική ουρά. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος τη συγκεκριμένη μέρα κάθεται εκεί στην εξαίρεση υπομονετικά, περιμένοντας και δεν τους βλέπει, δηλαδή δεν τους χαιρετάει. Τους τη στέλνει από πάνω. Αν δείτε και το σκηνή και το κουτί, έτσι ξέρεις. Σαν ένα. Εντάξει, σαν ασανσέρ, δεν είναι ασανσέρ. Το έχει δημιουργήσει ο ίδιος.
0: Κάνανε, ρε παιδί μου, η καλόγυρη παλιά.
1: Εγώ θυμάμαι το περίπτερο στη Βουλιαγμένη.
0: Α, λες το περίπτερο με το φτιάρι.
1: Βέβαια, με το φτιάρι που, ναι, δεν κατέβαινες. Στο έδινε και πλήρωσε με το φτιάρι και σου έδινε ένα.
0: Αυτό το κάνει, δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα.
1: Μια φορά την εβδομάδα έχει βγάλει του κόσμου τα χρήματα. Χρυσές δουλειές, σου λέει.
0: Και να έχει πιο φτηνή.
1: Όχι. Επειδή όμως εκεί
0: είναι λόγω, πιο γευστική. Λόγω,
1: είναι πάρα πολύ καλή ποιοτικά, πάρα πολύ καλά υλικά. Και επειδή μου είναι ιταλική πίτσα με αυτή τη λεπτή ζύμη που δεν τη βρίσκει πολύ εύκολα. Και επειδή κλείνουν και νωρίς εκεί στην Νορβηγία και λόγω ψύχους και τις μέρες που κάνει κρύο και όλα αυτά, δεν ανοίγουν πολλά μαγαζιά. Το έχει βρει αυτός και είναι και οικογενειακή επιχείρηση και είναι και σπιτικά τα υλικά. Και γίνεται, παιδιά, έχει βγάλει του κόσμου τα χρήματα. Εγώ λέω, είναι πλάκα, λέω, αποκλείεται. Και όμως έχει μετατρέψει το διαμέρισμά του σε μια μικρή πιτσαρία.
0: Βάζε μου ιδέες. Βάζε μου ιδέες.
1: Πρόσεξε, θα φτιάξει όμως και το κουτί με το σκηνή, έτσι. Αν τις κατεβάζεις κάτω.
0: Ναι, τι, οργανωμένα πράγματα.
1: Δεν πηγαίνεις τώρα ασανσέρ πάνω κάτω.
0: Όχι, ρε παιδάκι, μαλαιρώνουμε και το ασανσέρ.
1: Αυτό σου λέω.
0: Από τον μπαλκόνι.
1: Από τον μπαλκόνι.
0: Και το πέμπτο θα κατεβάζω.
1: Κάτω, κοιτάνε αν δεις φωτογραφίες και περιμένουν να έρθει το κουτί από πάνω με το σκηνή να πάρουν την πίτσα και να φύγουν. Εντάξει, απίστευτα πράγματα, έτσι. Άσε πάλι τι είδα που το έλεγα. Ρε παιδί μου, στους γάμους όλες που πηγαίναμε, που έχουμε πάει, εντάξει, τι κάνουν οι νεόνυμφοι, κόβουν αυτή την τούρτα, έτσι. Την τούρτα αυτή με το μαχαίρι και σταυρωτάκι, ο ένας ταΐζει τον άλλον. Αυτό δεν γίνεται.
0: Αχ, ναι, που πίνουν και σαμπάνι και από τα ποτήρια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: σταυρωτάκι.
1: Τώρα, λέει, υπάρχει μια άλλη μόδα που έχει έρθει από την Ιταλία. Τέλος η τούρτα. Τώρα πλέον οι νεόνυμφοι και στην Ελλάδα δεν είναι πια η τούρτα, είναι τυραμισού.
0: Oh. Εδώ είμαστε.
1: Περίμενε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και είναι ένα μεγάλο, ξέρεις, έτσι το τυραμισού, ρε παιδί μου, σε στρώσεις και οι νεόνυμφοι βάζουν πάνω, ξέρεις, τα

0: Ο κακάο, οι ίδιοι. Με το κακάο, ξέρεις. Και αρχίζουν και τρώνε με το κουτάλι.
1: Και μετά ορμάνε.
0: Και μετά ορμάει ο κόσμος το κουτάλι.
1: Έτσι με τα κουτάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Έλαξε,
0: γιατί τι σε πείραξε.
1: Με το τυραμισού με έφτιαξε. Λέω, ωραία εδώ είμαστε.
0: Είναι
1: το αγαπημένο. Αλλά
0: ωραίο.
1: Τώρα να πηγαίνουν όλοι μαζί και να παίρνουν έτσι με τα κουτάλια να μην δεν βάζουν. Δηλαδή σε ένα πιατάκι.
0: Όχι, είπαμε, δεν είναι αυτό, έτσι είναι η ηρωτελεστία. Αυτό είναι το λειτουργικό. Είναι εκεί που βάζει το κακάο πάνω στο. Γιατί θέλει κακάο από πάνω. Δεν μπορεί να το φας αλλιώς. Το τυραμισού και όταν είναι έτοιμο, έχουν φάει νεόνου με το κουτάλι. Τρε, πάνε εκεί καλεσμένοι, εκεί στο γάμο, στη δεξί σου και τρώνε μέσα από το. Επειδή αυτή, από την τούρτα τυραμισού, α το πούμε, το κουτάλι.
1: Ναι.
0: Δεν, αρέσει,
1: δεν με ενθουσιάζει. Το τυραμισού με τρελαίνει.
0: Ναι.
1: Είναι το αγαπημένο μου.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τώρα σου λέω να πηγαίνουν ρε παιδί μου όλοι μαζί με τα κουτάλια του εκεί και να παίρνουν από μέσα.
0: Εντάξει, και εσύ. Σιγασιάρι μου φαίνεται.
1: Ναι,
0: είσαι.
1: Εντάξει.
0: Σε
1: τώρα.
0: Βλέπω, πως κάνεις τα μούτρα σου. Εντάξει.
1: Σε παρακαλώ. Καλημέρα και στο Βασίλη. Άκουσε την είδηση για την πίτσα από την Νορβηγία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι μας κατέβαζε, λέει, τα κεφτεδάκια των 99 στο σεισμό της Αθήνας η γιαγιά μου. Κάνε κάτσε κάτω και η γιαγιά την είχαν πάνω και μαγείρευε. Μπράβο, Βασίλη. Καλημέρα και στην Πινελόπη. Αναφέρεται στις διακοπές και λέει: υπάρχουν και προορισμοί πολύ οικονομικοί, όπως η Βόρεια Εύβοια. Ο αδερφός μου πήγε με την οικογένειά του, 4 άτομα, μέσα Αυγούστου, πριν από 2 χρόνια και ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Και είναι και εξαιρετικός προορισμός η Βόρεια Εύβοια. Πανέμορφη.
0: Πανέμορφη, πανέμορφη, πραγματικά.
1: Από την άλλη, η Σοφία βρίσκεται στο δρόμο και είναι αγανακτισμένη. Λαχαναγορά Ρέντι, γέφυρα μεταμόρφωσης,
0: ναι.
1: 2 ώρες και 5 λεπτά.
0: 2 ώρες και 5 λεπτά.
1: 2 ώρες και 5 λεπτά. Την καλημέρα μου λέει στον κύριο Κυρανάκη, μεταφέρει η Σοφία, που είναι μπλοκαρισμένη 2 ώρες και 5 λεπτά. Καλημέρα και καλό κουράγιο σε όσους ταλαιπωρούνται στους δρόμους.
0: Και της Χριστίνας δεν της αρέσει αυτό με το τυραμισού.
1: Μα είναι
0: δεν
1: πράγμα, ρε παιδί μου, τώρα αυτό.
0: Αυτή είναι αμόδο. Τώρα τι να πω, εγώ μεταφέρω την είδηση.
1: Το τυραμισού ή στο βάζουν μπροστά σου ολόκληρο και βουτάς μέσα και κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Εννοείς, μόνος σου εννοείς.
1: Ναι.
0: Εννοείς να πάρεις το ταψί, το φας μόνος σου.
1: Ναι. Ή αυτό,
0: ναι.
1: Ή για να είμαστε έτσι και ευγενείς και τα λοιπά.
0: Πάρα πολλά, στον κάτω της Κεσαριανής.
1: Βάζεις ένα μπολάκι σε μια γαβάθα και πέρα και τρως.
0: Μπολάκι ή γαβάθα.
1: Γαβάθα.
0: Να
1: ξέρω τους άλλους εκεί πέρα
0: και βουτάτε. Δεν γίνεται έτσι αυτή η κοιλιά, το έχουμε καταλάβει. Αυτή η κοιλιά δεν έχει δημιουργηθεί έτσι.
1: Με αυτό το κορμί χτίστηκε με θυσίες. Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Ήλιον. Καλημέρα, λέει. Ο καύσωνας στη δεκαετία του 80 δεν υπήρχε, λέει. Πόσοι έφυγαν στην Ελλάδα, υπήρχε κλιματική κρίση και τότε. Βρε, Γιάννη μου, αγαπητέ Γιάννη. Τότε ήταν ένα φαινόμενο μία στο τόσο. Δηλαδή, βιώσαμε ένα καύσωνα, εάν δεν κάνω λάθος, εάν θυμάμαι σωστά, το 87 νομίζω ήταν. Μπορεί και να κάνω λάθος, το λέω με επιφύλαξη. Αλλά ήταν είδηση. Ο καύσωνας τότε ήταν είδηση.
0: Βέβαια.
1: Και θα το θυμάσαι κι εσύ, γιατί πρέπει να είμαστε πάνω κάτω κοντά στην ίδια ηλικία. Τότε περνάγαμε τα καλοκαίρια μας με ανεμιστήρα. Ούτε air condition υπήρχαν, ούτε τίποτα.
0: Κοιμόμαστε στα μπαλκόνια όταν έκανε πολύ ζέστη μέχρι εκεί.
1: Αυτό, και με έναν ανεμιστήρα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε τα τελευταία.
0: Που δεν μπορεί να κοιμηθεί για 15-20
1: χρόνια.
0: Ο κόσμος δεν κάθεται πια στα μπαλκόνια.
1: Και ειδικά την τελευταία δεκαετία.
0: Πέρσι ο κόσμος, θυμάσαι με την παρατεταμένη ζέστη, δεν καθόταν στα μπαλκόνια. Δεν έχω δει κόσμος παλιά. Ο κόσμος καθόταν στα μπαλκόνια μετά τις 8. Που είχε πέσει ο ήλιος, κάθονταν στα μπαλκόνια. Τώρα πια δεν κάθεται και δεν μπορεί από τη ζέστη. Όταν πυρώσουν, όπως λένε, και τα τσιμέντα, δεν μπορείς να κάτσεις.
2: Real FM.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
3: Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
14: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
13: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
14: ΕΣΧΑ?
13: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
14: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
13: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
15: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
16: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
17: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Έρχεται που λες Αμαλία και ο Κώστας από την Κοζάνη και λέει καλημέρα. Σήμερα βρέχει εδώ και εγώ έκανα σπίτι γραφείο 8 λεπτά.
0: Αυτά είναι.
1: Μάλλον λέει να σκεφτείτε να την κάνετε από Αθήνα. Αν σκεφτώ ότι θα χρειαζόταν να κάνω 4 ώρες την ημέρα στο αυτοκίνητο για τη δουλειά, θα με έπιανε κατάθλιψη. 8 λεπτά έκανε ο άνθρωπος για να πάει στη δουλειά του και με βροχή. Καλημέρα φίλε από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Εγώ λέει σας φιλοξενώ το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου στην Καρδαμίλη.
0: Πολύ
1: αρκεί
0: ωραία
1: να μαγειρεύει ο Καλαμαράκης. Άστο φίλε, νηστικοί θα μείνουμε.
0: Πανέμορφη Καρδαμίλη, πανέμορφη.
1: Ναι, αλλά θα μείνουμε νηστικοί.
0: Θα μαγειρεύω εγώ που ξέρω.
1: Ναι, αλλά θέλει να μαγειρεύω εγώ.
0: Ναι, άστο, μη μαγειρεύει καλύτερο ο Καλαμαράκης, αφήστε το.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μέθανα λέει, πολύ φθηνός και πανέμορφος προορισμός. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα.
0: Εντάξει, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορείς να πας πιο οικονομικά, έτσι, πολύ πιο οικονομικά στην πυρωτική Ελλάδα και μέρη που δεν είναι και έτσι τουριστικά πολύ, που έχουν και ωραία θάλασσα και ωραίο φαγητό και είναι πιο οικονομικά, φυσικά. Και τα ψάχνει πλέον ο κόσμος, οι οικογένειες κυρίως που έχουν και παιδιά, ψάχνουν τέτοιους προορισμούς.
1: Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία έχει διαφορετική άποψη σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες και λέει και η φύση κάνει κύκλους όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Αφήστε λοιπόν λέει την κλιματική κρίση παραμύθι για λόγους που ξέρετε. Εξακολουθείτε να εθελοτυφλείτε γιατί έτσι σας έχουν διδάξει. Καλημέρα Μαρία.
0: Είδες τι έγινε, είδες τι έγινε στην Αύπακτο το πρωί με τον οδηγό αυτόν, ο οποίος πήρε παραμάζωμα, τραπεζοκαθίσματα και στο λιμάνι κοντά ήταν, από ό,τι κατάλαβα. Και ευτυχώς, επειδή είχε μια κυρία, είχε παρκάρει εκεί. Κακώς είχε παρκάρει βέβαια και εκείνη, να το πούμε. Είχε κλείσει το δρόμο την Ελωρίδα. Ήταν και το παιδί μέσα.
1: Πρόλαβε και τράβηξε το παιδί.
0: Τράβηξε το παιδί, αν δείτε το βίντεο. Δηλαδή, πραγματικά αυτό είχε άγιο το παιδάκι. Το τράβηξε η μητέρα. Μάλλον άκουσε το θόρυβο, λέει. Ξέρετε, όπως έπαιρνε.
1: Ναι, γιατί πήρε παραμάζωμα εκεί πέρα, μηχανάκια, τραπεζοκαθίσματα.
0: Δίκυκλα, λέει, και τράκαρε, λέει, με τοπικά με το σταθμένο αυτοκίνητο της γυναίκας. Αν δείτε το βίντεο, είναι σοκαριστικό. Ευτυχώς που πρόλαβε η γυναίκα και τράβηξε το παιδί από το αυτοκίνητο.
1: Πάλι καλά. Καλημέρα, Real Blogger. Περαστικά μας και πάλι, παλικάρι μου. Δεν πειράζει, έχουμε συνηθίσει εμείς. Καλημέρα και στον Νίκο. Αναφέρεται στο 87. Υπήρχαν, λέει, air condition μόνο σε γραφεία. Γι' αυτό, λέει, πέθαναν πολλοί άνθρωποι από θερμοπληξία και μάλιστα οι γιατροί, λέει, άργησαν να καταλάβουν από τι είχαν πεθάνει. Τώρα έχουμε air condition παντού, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει η προσαρμογή του συστήματος του ανθρώπου. Καλημέρα στον Νίκο. Βέβαια ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν ήταν και τόσα πολλά τα αυτοκίνητα, δεν ήταν και τόσα πολλά τα air condition. Δεν ήταν τόσο το πετό όσο είναι πλέον στην Αθήνα, γιατί βέβαια και αυτά επιβαρύνουν τις συνθήκες.
0: Και είχε και πιο πολύ πράσινο. Δεν έχει καεί ο ημιτός και υπάρχουν. Τώρα έχουν καεί τα πάντα. Τα πάντα.
1: Παιδιά, για τις πολιτικές εξελίξεις θα είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είπαμε και κάποια πράγματα στη δεύτερη, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, έρχεται μία δημοσκόπηση μετά την άλλη, υπάρχουν ζυμώσεις, διεργασίες, τριβές, κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς, ο ένας εναντίον του άλλου, με βέβαια το βλέμμα και στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχουν προβλήματα και στην κυβερνητική παράταξη, όσον αφορά τουλάχιστον την αυτοδυναμία που θέλει να πετύχει στις επόμενες εκλογές.
0: Πάντως φαίνεται ότι είναι λυμένη η αποφασή από τον κύριο Σαμαρά, ότι το κόμμα δεν βιάζεται, αλλά έχει αποφασίσει να το δημιουργήσει, να το κάνει. Αυτό θα δημιουργήσει θέμα, λένε κάποιοι εκλογικοί αναλυτές, στα δεξιά της δεξιάς. Θα το δούμε. Πάντως θα έχουμε και τη δημιουργία ένα νέου κόμματος. Άρα τρία καινούργια κόμματα, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και ο Σονούπο του κύριου Σαμαρά.
1: Χθες έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου.
0: Ναι.
1: Ενός σπουδαίου ηθοποιού, ενός εξαιρετικού ηθοποιού, σέμνος, σοβαρός, ταπεινός, σε όλη τη του πορεία, την πολύ σημαντική πορεία, και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και βέβαια στο πέρασμα που είχε κάνει και από την ελληνική τηλεόραση, Άγνωστος Πόλεμος, έτσι, ο περίφημος Βαρτάνης, αλλά και σε σύριαλ που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό και η επιθυμία του ήταν να γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του μετά την ταφή του.
0: Ναι.
1: Στην Εύβοια, εκεί όπου αγαπούσε ιδιαίτερα αυτό το μέρος, εκείνη η τελευταία του πλέον κατοικία. Οπότε έγινε χθες γνωστή η είδηση του θανάτου του. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 σε μια εξομολόγηση στο Ενώπιος Ενωπείο. Τι είχε πει λοιπόν για τη σχέση του κυρίως με το θέατρο και για κλείσιμο εκπομπής έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό με τη φωνή του Άγγελου Αντωνόπουλου, έτσι για το δικό μας αντίο. Σε πολύ λίγο έρχεται κοντά σας
0: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
10: Εγώ νιώθω ότι στο θέατρο δώσατε πολλά.
11: Εκεί ήμουν πάντα. Βέβαια, το θέατρο μου έδωσε το διαβατήριο, δεν υπάρχει θέμα. Και μου λέει ο Κουν, τι να σας πω, τα πείματα συνήθως δεν τα λέμε έτσι. Αλλά την Ιθάκη με πείσατε ότι μόνο έτσι μπορούμε να τη λέμε. Όταν πάω στο θέατρο και βλέπω πάνω στη σκηνή κάποιον που ήταν μαθητής μου, συγκινούμε.
20: Αυτός που σε έκανε στα ίδια να πονέσει, θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεσαι που πας, γιατί κανείς

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
9: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Περισσότερα στο enikos.gr. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα, ο 41χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά έπειτα από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού.
10: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
11: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πήγαινα να τρελαθώ ότι μόνο εγώ μπερδεύω την ελληνική αστυνομία με το νέο πολιτικό κόμμα Ελλάς, αλλά το έκανε και ο Καλαμαράκης το πρωί και πήρα τα ίσα μου, ηρέμησα. Αντί να βάλει την εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, έβαλε την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να παίξει. Λίγο πιο ελαφρύ από το δικό μου, που διάβασα ελληνική αστυνομία ενώ ο τίτλος ήταν αμιγός πολιτικός. Και έχω εδώ και το Γεράσιμο, καλημέρα Γεράσιμε, ο οποίος με πιάνει από τα μούτρα με το που μπήκα στο στούντιο, μου λέει πρέπει για να ξεχωρίζουμε τα δύο ακρονίμια να χρησιμοποιούμε η Ελλάς για την αστυνομία και το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουν τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα, θέλουν η Ελλάς να λέμε, διότι είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο για να τα ξεχωρίζουμε. Κυρίως νοηματικό. Και επειδή η συνήθεια είναι πολύ μεγάλη δύναμη, γι' αυτό βλέπετε και τα μπερδέματα τις τελευταίες μέρες. Επίσης από τα μούτρα με έπιασε και η Μαρία. Πριν προλάβω να μπω στο στούντιο, να τακτοποιήσω μπροστά μου τις εφημερίδες, να ξεκινήσω τα σχόλιά μου, ρε Νίκο μου λέει, στο είπαμε και χθες, δεν λειτουργεί εδώ και μέρες η σελίδα της ΔΥΠΑ. Φεύγω τώρα Μαρία, πάω να τη φτιάξω. Το είπα και χθες, ελπίζω να τη φτιάξουν, το λέω και πάλι σήμερα. Δεν έχει άλλη δύναμη ο δημοσιογράφος από αυτήν, από το να επισημαίνει τα κακό σκήμενα και να ζητά να διορθωθούν.

Κώστα, δεν πρόκειται να μπω στη συζήτηση την οποία εδώ προσπαθείς να προκαλέσεις για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στο Παναθηναϊκό, διότι απομένουν και άλλα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Το μόνο σχόλιο λοιπόν που θα κάνω είναι ότι έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα. Και είχα, πρέπει να πω, μια ανησυχία, μήπως υπάρξει εφησυχασμός μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της ευρωπαϊκής πρωτιάς. Αλλά με διέψευσαν και ο προπονητής και οι παίκτες, είχαν μια αξιόλογη εμφάνιση. Έκανε και κοιλιά σε ορισμένα σημεία, πλησίασε ο Παναθηναϊκός επικίνδυνα σε ένα-δυο σημεία του αγώνα. Όμως το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε και τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες. Και τώρα νομίζω Παρασκευή 9 το βράδυ, αυτή τη φορά στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και ας ελπίσουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ σε όλη τη σειρά των τελικών, όπως αξίζει σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό, που ίσως πλέον μαζί με το ισπανικό, λέω εγώ, να είναι τα δύο κορυφαία στην Ευρώπη. Θεωρώ δε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα από του χρόνου θα είναι ακόμη πιο ισχυρό. Φαίνεται ότι ενισχύονται και ενισχύονται δυνατά και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και ο ΠΑΟΚ με πολύ καλό προπονητή και νέους παίκτες δυνατούς, το είδαμε και στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, όπου δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό. Και ο Άρης, που από χθες έχει στο τιμόνι του τον Σπανούλη και φαίνεται ότι ετοιμάζει και σημαντικές μεταγραφές. Φαίνεται, ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Ίσως το κορυφαίο της Ευρώπης.

Λοιπόν, ας ξεκινήσω τα σχόλιά μου από μια θετική για την Ελλάδα είδηση. Παραμένει το αμερικανικό μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Είναι μια πολύ θετική είδηση και το λέω γιατί ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπάρακ, είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι πολύ κοντά στην άρση αυτής της απαγόρευσης η Άγκυρα και ότι σύντομα θα επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι όσο διατηρεί τους S-400, τους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυράβλους, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είπε μάλιστα με σαφήνεια ότι αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου ο οποίος ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ακόμη κι αν υπερβεί τα εμπόδια που υπάρχουν η Τουρκία, αυτό θα της πάρει πάρα πολύ χρόνο και εντωμεταξύ θα ενισχύεται η χώρα μας, η οποία ήδη έχει υπεροχή στον αέρα.

Το δεύτερο είναι ότι έχουμε νέο γκάλοπ. Κάθε μέρα και ένα γκάλοπ τώρα. Κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση. Θα το επαναλάβω. Πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε στο τέλος Ιουνίου και νομίζω βασικά συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Και βέβαια κρατήστε και την επιφύλαξη ότι μπορεί στο ενδιάμεσο να έχουμε και την ίδρυση ενός τρίτου νέου κόμματος, αυτού που θα φέρει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά έχει φουντώσει πάλι. Από ορισμένες πλευρές μάλιστα εμφανίζεται ως βέβαιη η ίδρυση του νέου κόμματος. Οι δικές μου πληροφορίες δεν το επιβεβαιώνουν. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ακόμη σταθμίζει, ζυγίζει τα πράγματα και θα πάρει τις αποφάσεις του πιο κοντά στις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, χθες είχαμε GPO, δημοσκόπηση για το Star, και τα αποτελέσματά της έφεραν τη Νέα Δημοκρατία στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου, 13,5 μονάδες πάνω από την δεύτερη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που είναι στο 15,1% στη δημοσκόπηση αυτή. Τρίτο το Πασόκ με 12,4%. Τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%. Ακολουθεί με απώλεια ενός 1,3 μονάδας η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Στη συνέχεια το ΚΚΕ, που από το 10% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO είναι τώρα στο 8,6, χάνει 1,4, και Πλεύση Ελευθερία στο 4,7 με σημαντικές απώλειες, Μέρα 25 στο 2,5, Φωνή Λογικής στο 2,4, Νίκη στο 1,6 και ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3. Στα πρόθυρα της απολύτου εξαήλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεδριάζει, τα καθοδηγητικά του όργανα συνεδριάζουν το Σάββατο για να πάρουν αποφάσεις, φαίνεται να διαμορφώνεται πλειοψηφία υπέρ της στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δούμε και αυτό, ένα κόμμα κατ' ουσίαν να αποφασίζει ότι θα στηρίξει ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Θα υπάρξει, λένε οι πληροφορίες, σκληρή μάχη στην Κεντρική Επιτροπή και είναι πιθανόν να δούμε και ακραία σύγκρουση ανάμεσα σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να διαλυθεί κατ' ουσίαν ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσέλθουν τα στελέχη του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσει τον ιστορικό του κύκλο, την ιστορική του πορεία, το κόμμα που θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν κυβέρνηση.

Το άλλο θέμα που βλέπω σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο, είναι ότι έρχεται ένα καυτό καλοκαίρι. Είναι θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στη συνέχεια. Το Super El Niño φέρνει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα τα νέα, πιο καυτό καλοκαίρι. Με καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες. Αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, κατά Τραμπ δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Είναι εφεύρημα των βιομηχανιών για να πουλήσουν τα νέα προϊόντα τους. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους. Προαναγγέλουν ουσιαστικά ότι έρχεται ένα πολύ δύσκολο και πολύ καυτό, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θέλω επευκαιρία να πω, επειδή το βλέπω παντού, ότι δεν έχει τελειώσει, παιδιά, η δουλειά με το καθάρισμα των οικοπαίδων. Βλέπω παντού πάρα πολλά χόρτα, καύσιμη ύλη και μέσα στον αστικό ιστό, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο ακόμη είναι καιρός. Βεβαίως κάποιοι έχουν καθαρίσει, αλλά είναι πάρα πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα. Νομίζω ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία. Πρέπει να γίνουν αυστηροί έλεγχοι και να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες να τα καθαρίσουν. Είναι βραδιφλεγείς βόμβες μέσα στον αστικό ιστό.

Καλημέρα και στον Αβραάμ. Μου λέει για να ξεχωρίζεις το κόμμα από την ελληνική αστυνομία, βάζε ένα «ο» μπροστά από το «Ελλάς» του Αλέξη Τσίπρα. «Ο Ελλάς». Αβραάμ, σε βλέπω δυνατό.

Και ένα σχόλιο που δεν είναι δικό μου, ανήκει σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δεν γίνεται για πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται το ελληνικό κράτος, δεν ανταποκρίνεται καμία ελληνική κυβέρνηση. Μιλώ για το πάγιο αίτημα των φορολογούμενων και των απλών πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων, να συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους με τα χρέη του φορολογούμενου. Δηλαδή γίνεται να σου χρωστά το κράτος, να μη σου δίνει τα χρήματα και ταυτόχρονα να σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό για εκείνα που εσύ του χρωστάς. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Τι είδους δικαιοσύνη είναι αυτή?

γίνεται να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο το κράτος. Δηλαδή, να πληρώνει ο φορολογούμενος την ώρα του και το ίδιο με τεράστιες συχνά καθυστερήσεις. Είναι λογικό, είναι κανονικό να οδηγεί στην απελπισία τους φορολογούμενους και πολύ συχνά σε τεράστιες δυσκολίες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο δεν συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους προς τους ιδιώτες με αυτά των ιδιωτών προς το κράτος? Είναι ένας παραλογισμός. Ελπίζω να μας ακούνε και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ευκαιρία τώρα που γυρίζει και βλέπω πολλές κινήσεις να γίνονται φιλολαϊκού περιεχομένου, ενδεχομένως γιατί είμαστε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Είναι η ώρα να δείτε και αυτό το πολύ σοβαρό και κρίσιμο για χιλιάδες φορολογούμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις ζήτημα.

0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα Προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέρια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέρια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέρια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
12: Το και 90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο, επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Real Blogger δεν ανέφερα την πράγματι τραγική προκαταβολή φόρου, διότι φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν κινήσεις από την κυβέρνηση και θα τη δούμε να μειώνεται αισθητά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ότι καλείται ο φορολογούμενος ουσιαστικά να δανείσει το ελληνικό κράτος, και επίσης όταν μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες ή για επιχειρήσεις, να κάνει και πρόβλεψη ότι θα πάει καλά και του χρόνου. Διότι αν δεν πάει καλά και του χρόνου, θα βρεθεί μπροστά σε πρόβλημα.

0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με την πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, αποχωρώντας από την Νέα Αριστερά, μαζί με άλλα 149, συνολικά 150 υπογραφές είχε αυτή η δήλωση με την οποία αποχώρησαν τα στελέχη από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, μία από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, αποφάσισε να εγκαταλείψει και την βουλευτική της έδρα. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές μας.
0: Θα ρωτήσω γιατί κάνατε αυτή την επιλογή και το ρωτώ διότι πολλοί το συνέδεσαν με αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του παλαιότερα, ότι για να προσέλθει κάποιος στο νέο πολιτικό σχήμα που ίδρυσε, την ΕΛΑΣ, θα πρέπει προηγουμένως να έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, διότι το κόμμα δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνω ότι μπορεί σε αρκετούς να γίνεται μια τέτοια σύνθεση. Στην πραγματικότητα όμως η απόφαση μου και η απόφαση μας είχε την αυτοτέλειά της και συνδέεται με τη διαδρομή μας στη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά...
0: Θα μου επιτρέψετε ναι, να σας διακόψω πριν ξεκινήσετε, ναι, για να αμφισβητήσω τη βάση της τοποθέτησής σας και να έχω μία απάντηση. Δηλαδή θα προχωρούσατε στην ίδια κίνηση αν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Το αμφισβητώ,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, θα προχωρούσαμε στην ίδια κίνηση όλοι της αποχώρησης και εγώ θα προχωρούσα στην ίδια κίνηση της παράδοσης της έδρας, όπως και να έχει.
0: Ακούω σιωπηλός τώρα την ανάλυση.
1: Ναι, αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Αυτό που φαίνεται ότι επιθυμούν δηλαδή 8 στους 10 πολίτες. Να αλλάξει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική. Στην εργασία, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος,

0: στο γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό ανακοινώσατε το δικηγορικό σας γραφείο, τη λειτουργία του δικηγορικού σας γραφείου. Αλλά άκουσα στη συνέχεια να λέτε παραμένω στην ενεργό πολιτική.
1: Δικηγόρος είμαι πάντα.
0: Σύμφωνοι.
1: Αυτή είναι η ιδιότητά μου. Αλλά ακούγοντας,
0: ακούγοντας το παραμένω στην ενεργό πολιτική, το μυαλό μου πήγε αυτόματα σε κάποιο είδους συνεννοήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα για να είστε μαζί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Όχι, δεν υπάρχουν συνεννοήσεις, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κάποιο είδους τέτοια, ας το πω, προεξόφληση, ούτε και κυρίως δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους επικοινωνία ή συνεννόηση. Η απόφαση είναι αυτοτελής. Και χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό, διότι η πολιτική μας αντίληψη και ημών και των, και μου και των άλλων έξι βουλευτών για, τις, για το από εδώ και πέρα είναι κοινή όπως και για το προηγούμενο. Δηλαδή τι θεωρούμε, τι πιστεύουμε ότι χρειάζεται. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένας πόλος ισχυρός, πλειοψηφικός, από τη σκοπιά φυσικά της αριστεράς των θέσεων, των πολιτικών προγραμμάτων και της ιδεολογίας, που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί, να κοιτάξει ίσα στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική, να είναι πλειοψηφικός δηλαδή. Αυτό το πιστεύουμε όλοι. Η δικιά μου απόφαση.
0: Αυτό είναι φωτογραφία Τσίπρα πάντως σε αυτή τη συγκυρία.
1: Θα σας πω. Δεν θέλω να το αποφύγω. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική. Λέει και ο ίδιος ότι θέλω μια κυβερνόσα αριστερά. Το αν θα ταυτιστούν αυτές οι διαδρομές δεν είναι προεξοφλημένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο. Υπάρχει πολλής δρόμος να γίνει. Χρειάζεται να υπάρχει μια κοινωνική κινητοποίηση, χρειάζεται να υπάρχει και μια κινητοποίηση των πολιτών, χρειάζεται να υπάρχει μια προγραμματική εξειδίκευση, χρειάζεται να συσπηρωθούν δυνάμεις. Δεν προεξοφλείται τίποτα. Αλλά ότι πράγματι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση από τον Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα που δημιουργεί να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και να έχει κυβερνητική πρόθεση, πράγματι υπάρχει.
0: Τώρα, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου εσείς υπήρξατε στο παρελθόν ηγετικός στέλεχος, υπουργός της κυβέρνησής του, υποψήφια αρχηγός του κόμματος, υποψήφια πρόεδρος του κόμματος, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια τα ποσοστά του ξεκινούσαν με το 3 μπροστά. Ακόμα και όταν πήγε στην αντιπολίτευση με 32% πήγε. Να μετράτε σήμερα στο 1 ακόμα κάτι, δεν είναι μια πορεία που σας θλίβει, που σας στενοχωρεί? Και ποιος έχει την ευθύνη αυτής της πολυδιάσπασης, αυτού του κατακερματισμού του χώρου της αριστεράς, της κυβερνώσας όπως την λέτε αριστεράς, διότι κυβερνώσα αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε αντικειμενικά, υπάρχει μια δυσκολία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και λέω αντικειμενικά διότι αυτός που ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα, επομένως υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυναμικές διαφορετικές, άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν, άλλα στελέχη τα οποία θα ήθελαν να διατηρήσουν το κόμμα και παρόλα αυτά να συνεργαστούν, άλλα στελέχη που και αυτοί με το δικαίωμά τους θέλουν να έχει την αυτόνομη πορεία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πράγματι βρίσκεται σε μια δύσκολη συνθήκη. Έχουν μπροστά τους νομίζω και την Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για να δουν πώς θα πορευτούν. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Μπορώ πια να το πω και ως εξωτερικός παρατηρητής. Σε ό,τι αφορά την όλη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, γνωρίζετε ότι υπήρχαν και μετά τις εκλογές τις ισοκομματικές του 2023 υπήρχαν και έτσι και εκφυλιστικά φαινόμενα, υπήρχε και μια απομάκρυνση και από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες της αριστεράς, ακόμη αν θέλετε και από το ύφος και το ήθος αυτού του χώρου. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν θα ήθελα να πάω τόσο πολύ στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους πολίτες σήμερα είναι αν θα υπάρξει η δυνατότητα μιας κυβερνητικής αλλαγής από εδώ και μπρος. Δηλαδή νομίζω τούτη την ώρα είναι καλύτερο όσοι θέλουμε να είμαστε λίγο χρήσιμοι να συζητάμε για το τι έχουν ανάγκη περισσότερο οι πολίτες σήμερα, τι αλλαγές έχουν ανάγκη να δουν στη ζωή τους. Αυτό το εκφράζουν πια και οι 8 στους 10 που θέλουν να το δουν και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάμε
1: πράγματα για το παρελθόν για τα οποία έχουν κατατεθεί και ένθεν και ένθεν και προσωπικές εκτιμήσεις και συλλογικές αποτιμήσεις.
0: Βέβαια, ακούω από την άλλη πλευρά την εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, να αποκλείει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
1: Το έχω ακούσει.

0: κι εγώ. Η άποψή μου είναι ότι αυτή την ώρα χρειάζεται μία συσπήρωση. Είναι λογικό ένα κόμμα που δημιουργείται να απευθύνεται πρώτα και κύρια στους πολίτες. Ένα κόμμα δεν δημιουργείται για να απευθυνθεί πρώτα και κύρια σε άλλα πολιτικά κόμματα ή σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Πρώτα στους πολίτες απευθύνεται, λέει τι θέλει να κάνει, λέει το πρόγραμμά του και τους καλεί να το στηρίξουν και να το εμπιστευτούν, ή αν είναι ένα έτσι, αριστερό κόμμα, να δράσουν και μαζί του. Γιατί η αριστερά έχει και την έννοια της μη ανάστασης στην πολιτική. Νομίζω όμως ότι στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Χρειάζονται, όπως είπα, αρκετά βήματα για να μπορέσει να έχει κυβερνητική προοπτική σε αυτή η διαδικασία.
1: Άκουσα να λέτε χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξή σας ότι έχετε να μιλήσετε με τον Αλέξη Τσίπρα από το 23, δηλαδή τουλάχιστον 3 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω αν θα επιδιώξετε να μιλήσετε μαζί του ή αν θα αναμείνετε νεύμα του, να το πω έτσι. Και μετά έχω ένα πιο δύσκολο και ενοχλητικό ερώτημα για να κλείσουμε.
0: Δεν θεωρώ, κύριε Χατζηνικόλαου, ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι ζήτημα ειδικών προσωπικών συνεννοήσεων ή νευμάτων. Εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι την πολιτική, ούτε καν ατομικών διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, με ξενίζει αυτή η διαδικασία. Εγώ εξέφρασα την πολιτική μου θέση για το τι νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνει. Δεν είμαι πια βουλευτής. Είμαι μαζί όμως με τους πολίτες και παραμένω ενεργός πολίτης. Στο βαθμό που θα είμαι χρήσιμη, θα δουλέψω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή από αυτή την κατεύθυνση. Ως εκεί. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να προεξοφλήσω κάτι, ούτε να μιλήσω για κάτι ως δεδομένο, ενώ δεν υπάρχει.
1: Τώρα πάω σε ένα προσωπικά ενοχλητικό ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω, με τρώει εδώ και ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάποιες αναφορές στο βιβλίο του για σας. Δεν σας έχουν ενοχλήσει αυτές? Δεν αποτελούν ενός είδους, εντός εισαγωγικών, εμπόδιο σε μια ενδεχόμενη πολιτική συμπόρευσή σας?
0: Νομίζω ότι είχαμε συζητήσει μαζί αμέσως μετά την έκδοση του
1: βιβλίου. Ναι, τώρα έχει άλλο ενδιαφέρον.
0: Έτσι νομίζω. Όχι, το λέω γιατί προσπαθώ να θυμηθώ τη συζήτησή μας. Κοιτάξτε, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα βιβλίο που αποτυπώνει τη δική του οπτική και τη δική του εκτίμηση για τα γεγονότα. Για τα γεγονότα της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπάρξει και συλλογικές αποτιμήσεις, έχουν υπάρξει και ατομικές αποτιμήσεις και ατομικές εκτιμήσεις. Ο ίδιος είχε κάθε δικαίωμα να κάνει τη δικιά του προσωπική αποτίμηση. Για εκείνα τα γεγονότα που αφορούν εμένα, και εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια, τι σκεφτόμουν εγώ και πώς εγώ ενήργησα και ποια ήταν η δικιά μου διάθεση εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι πια έχει κλείσει και δεν αφορά το κεντρικό, ας πούμε, πολιτικό ερώτημα, που είναι η δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή στον τόπο.
1: Ευχαριστώ θερμά την πρώην Υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
13: Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αποχαιρετήσαμε χθες έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, έναν πολύ σημαντικό ηθοποιό, ίσως από τους κορυφαίους των τελευταίων δεκαετιών και στο σινεμά και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Με τεράστιες επιτυχίες. Θυμήθηκαν πριν τα παιδιά τον Άγνωστο Πόλεμο. Εγώ θυμάμαι τους Πανθέους, για παράδειγμα, με τις εκπληκτικές ερμηνείες του μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη. Εξαιρετικός. Θέλω να θυμηθούμε λίγα πράγματα. Του έκανα δύο μεγάλες συνεντεύξεις του Άγγελου Αντωνόπουλου, μία το 2000 και μία το 2020, 20 χρόνια μετά. Από αυτή την τελευταία συνέντευξη πάμε να τον ακούσουμε για τη διαδρομή του από τα Ταμπούρια στο θέατρο. Εσείς γεννηθήκατε στα Ταμπούρια, στον Πειραιά.
1: Στα Ταμπούρια, στον Άγιο Δημήτρη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, μεγάλωνα, όχι με προϋποθέσεις τόσο σπουδαίες, έκανα διάφορες δουλειές, μέχρι που είδα θέατρο. Είδα θέατρο και θαμπόθηκα. Τάχασα με τη μαγεία αυτή που είδα. Είχα πάει στο Εθνικό Θέατρο και είδα το Θείο Βάνια, με σκηνοθεσία του Κουν, βέβαια. Έπαιζε ο Διαβατόπουλος, Κοτσόπουλος, λοιπόν, η Αλκαίου. Και λέω, τι κάνω εγώ τώρα? Και έτσι αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Το είπα στη μάνα μου.
0: Πώς αντέδρασε?
1: Τι θα γίνεις, ηθοποιός θα γίνω. Τι να σου πω, παιδί μου, ξέρω εγώ. Θα γίνεσαι. Καταλαβαίνεις. Ήταν πολύ ωραία η περίπτωση, διότι εκείνο το απόγευμα της είπα, φεύγω να πάω να δώσω εξετάσεις. Και εκείνη, εμείς μέναμε τότε σε ένα δωμάτιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτή ήταν στο μπαλκόνι της Λεωφόρο και με περίμενε να δω. Της λέω, εκεί θα είμαι. Και πράγματι εμφανίστηκα κάπου εδώ. Εγώ με τη συγκίνηση που είχα μαζί μου από τον Κουν, έβγαλε ένα κόκκινο πουλόβερ και το κούνησα, και εκείνη έβγαλε το τσεμπέρι της και το κούνησε κι αυτή. Ήταν ένα, έτσι, μια επικοινωνία συγκλονιστική.
0: Ακούστε τι έλεγε για το πώς μπήκε στην υποκριτική. Πώς μπήκε η υποκριτική στη ζωή σας? Πώς μπήκε για πρώτη φορά το μικρόβιο της ηθοποιίας?
1: Για φαντάσου, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ ζούσα στο χωριό.
0: Δηλαδή στην αρχαία Ολυμπία.
1: Στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί. Από την οποία είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Τα όνειρά μου, τα 50-60 χρόνια, είμαι στον Αλφιό και κάνω μπάνιο. Ή πηγαίνω στο γυμνάσιο. Ή πηγαίνω στο σταθμό του τρένου. Γιατί ήταν τα αγαπημένα μου μέρη. Και εκεί βλέπω τα όνειρά μου τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα φίλο που τόλμησε να μας πει ότι έγραψε ένα θεατρικό έργο. Μας το διάβασε. Είδαμε ότι είναι ενδιαφέρον, ότι μας συγκινεί, και το ανεβάσαμε πάνω σε μια ταράτσα, σε ένα λιακωτό όπως τα λέγαμε. Μαζεύτηκε όλη η περιφέρεια εκεί πέρα. Έγινε χαμός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αρκετό για να αρχίσει το μικρόβιο να λειτουργεί.
0: Να μπαίνει στο αίμα.
1: Κατάλαβες. Ήταν σπουδαία. Και έτυχε μάλιστα εκείνο το βράδυ να βρίσκονται και καθηγητές του γυμνασίου, οι οποίοι συγκινήθηκαν την άλλη μέρα στο μάθημα. Αναφερθήκαν σε αυτό με πολύ ενθουσιασμό.
0: Οι δύο συνεντεύξεις έχουν ανέβει του Άγγελου Αντωνόπουλου στο Ενώπιος Ενωπίου. Η συνέντευξη του 2000, οπότε ήταν στα 68 του χρόνια, και η συνέντευξη του 2020, αυτή από την οποία ακούσατε τα αποσπάσματα, όπου ήταν πια ήδη 88 ετών αυτός ο μεγάλος δάσκαλος του ελληνικού θέατρου. Τον αποχαιρετούμε με μεγάλη συγκίνηση και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά του. Το πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν το απέδειξε και φεύγοντας. Είχε δώσει εντολή ο θάνατός του να γίνει γνωστός αφού ενταφιαστεί, μετά την κηδεία του. Και η κηδεία του έγινε στην Κάριστο, σε ένα εκκλησάκι στην Κάριστο, γιατί ήταν το αγαπημένο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, το μέρος που είχε αγαπήσει όσο κανένα άλλο στη ζωή του. Είπε, αφού με χαιρετήσετε εκεί οι πολύ στενοί φίλοι, τότε θα πείτε στον κόσμο ότι έφυγα. Πόσο σεμνός, πόσο ταπεινός μέχρι το τέλος. Έχε για Αγαπημένε Άγγελε Αντωνόπουλε.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την BWIN. Η BWIN, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της BWIN και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός στο βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League. Χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοση, ο Ολυμπιακός έφτασε διψήφιες διαφορές υπέρ του στην δεύτερη περίοδο. Εκεί κατάφερε να πάει μέχρι το σύν 17 αρχές της τρίτης περίοδου, 49-32. Όμως οι πράσινοι με 4 τρίποτα του Μίτογλου έβγαλαν αντίδραση, πλησίασαν την πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου το μείον 1, 64-65. Πίεσαν πάρα πολύ. Στο τέλος ο Ολυμπιακός ίσως ήταν και ο ψύχρεμος που κατάφερε να πάρει την νίκη. Ο Φουρνιέ 20 πόντους, ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Ο Όσμαν 23 για τον Παναθηναϊκό. Αρνητικός πρωταγωνιστής για τους πράσινους ο Χέις Ντέιβις. Επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες για τη διετησία. Έντονα παράπονα έχει ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ειδικά για τη φάση εκεί του Πάουλ που δόθηκε στο Φουρνιέ από το μαρκάρισμα του Ναν στα 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και ενώ το παιχνίδι ήταν στο 75-73. Ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω ότι είχε έντονα παράπονα η διετησία και αναφέρει ότι θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι, θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή, λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Αταμάν ήμασταν κακοί επιθετικά όλο το παιχνίδι, αλλά καθοριστικό ήταν το στρίγμα για το φάουλ του Φουρνιέ, δήλωσε ο Γιάννη Αταμάν, που ήταν και εξοργισμένος στη συνέντευξη τύπου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης, υπέγραψε για 3 χρόνια και επίσημα χθες ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή του Βασίλη Πανούλη να αναλάβει μετά τη Μονακό τον Άρη. Στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ έχουν έρθει σε προσφορική συμφωνία ο τεχνικός ο Μάρκο Νίκολιτς με την ομάδα για την επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029, ενώ σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Η Σουηδία θυμίζω ότι έχει εξασφαλίσει, θα είναι στο παγκόσμιο κύπελλο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, φιλικό παιχνίδι στη Στοκχόλμη η εθνική Ελλάδος, που προετοιμάζεται για το Nation League από τον ερχόμενο Οκτώβριο, που θα παίξει την πρώτη κατηγορία, απέναντι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
8: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
8: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι μάχες στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας τους κατοίκους να μην μετακινηθούν προς τα νότια. Στο μεταξύ, Τελ Αβίβ και Βηρυτό συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της έθραυσης της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πολιτικών ζωνών, πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Στο μέτωπο του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη είναι πολύ καλά και πως η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Η απόφασή μου να παραιτηθώ και να παραδώσω την έδρα μου είχε την αυτοτέλειά της. Η στρατηγική που έχει η Νέα Αριστερά τον τελευταίο χρόνο είναι αδιέξοδη, είπε στον σταθμό μας η πρώην βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται ένας πόλος πλειοψηφικός που θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια προοπτική, κατέληξε η πρώην βουλεύτρια. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που έπεσε με το όχημά του μέσα στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρη και από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κίμης και στις εξόδους Γαλαμία.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Real Sports
8: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ευτυχώς έχω εδώ άλλον συνομήλικό μου τώρα για να σχολιάσω. Θα μ' ακούσεις τώρα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άκου τώρα εδώ με τι έχω γίνει έξαλλος. Το οποίο το έκανα και εγώ το λάθος. Με παρέσυρε η αγαπητή η κυρία Αχτσιόγλου, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ, που λέει βουλεύτρια, βουλεύτρια, βουλεύτρια. Και είπα και εγώ βουλεύτρια. Και ήρθε μετά εδώ και στο δελτίο η συνάδελφος και είπε βουλεύτρια. Βουλευτής! Τι βουλεύτρια και βουλεύτρια. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο. Το αυγό με β' γάμα. Έξαλλος γίνομαι. Το τρως με β' γάμα το αυγό. Εγώ το τρώω μόνο με ύψιλο.
1: Πρόσεξε, στο διάλειμμα που θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε στις 10.30.
0: Όχι, σωστό είναι να σου πω κάτι. Στο λεξικό πλέον της Δημοτικής και το βουλεύτρια θεωρείται σωστό. Και το αυγό με β' γάμα θεωρείται σωστό. Και το τρένο με έψιλον θεωρείται σωστό. Αλλά δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
1: Έτσι έγραφε ο Σκαρύμπας.
0: Οπότε είπα να βρω άλλον έναν νεότατο τύπο σαν και εμένα.
1: Που θυμάται και το Σκαρύμπα.
0: Ναι, για να το σχολιάσουμε. Γιατί γίνομαι έξαλλος.
1: Καλά, και δεν το συνηθίζεις, είναι αλήθεια. Λοιπόν, κοίταξε τώρα.
0: Έχεις βγάλει πολύ ωραίο ποντίκι σήμερα. Ένα λεπτό σήμερα, να σου πω. Έχεις πάρα πολύ ωραία θέματα, δυνατά ρεπορτάζ. Να πω, επειδή δεν πρόλαβα να διαβάσω εφημερίδες πριν. Λόγω τη συνέντευξη με την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την οποία πρέπει να πω. Την οποία πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα και τη κάνει και μια ωραία, ένα ωραίο χιουμοριστικό. Έχει την Έφη Αχτσιόγλου στο ποντίκι ο Αντώνης πρωτοσέλιδη και λέει: Η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιό τη. Και τίτλο: Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Πολύ δυνατό τίτλο. Επίσης πάνω από το λογότυπό του γράφει με κόκκινα γράμματα το ποντίκι σήμερα: Ό,τι δεν λύνεται επιστρέφει χειρότερο. Και αυτή είναι μια μεγάλη και πικρή αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ μια ξεκίνηση λίγο χαλαρά. Θα πω το εξής: Έχουν πλάκα ορισμένοι δημοσκόποι, οι οποίοι είναι και φίλοι μας και μου και σένα, όταν κάνουν ανάλυση. Πρόσεξε τώρα τι λένε. Πέρα από τα νούμερα. Τα νούμερα είναι, τα νούμερα λένε αυτά, Watson, ναι, που λένε, ναι, και στην Δίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λένε ότι η Καριστιανού, λέει ας πούμε, ρωτάνε, δεν παίρνει καμιά δημοκρατία. Μάλιστα, πάει αυτό. Λένε μετά ότι ο Άνω ιδρύσει κόμμα Σαμαράς, δεν παίρνει από την δημοκρατία. Και ο Τσίπρας δεν παίρνει από την δημοκρατία. Ρε παιδιά, άμα δεν παίρνει κανείς από την δημοκρατία, γιατί δεν έχει 40 από τώρα, 40, ας πούμε.
0: 41, όσο είχε την προηγούμενη φορά.
1: Λοιπόν, για κρατηθείτε λίγο, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Και πού πάνε αυτές οι 10 μονάδες,
1: πού πάνε? Καθένας λέει ό,τι να είναι. Τώρα και λέω το ό,τι να είναι, θα πω και κάτι άλλο. Απερασπίσω τον Τσίπρα, έχω καιρό να το κάνω.
0: Για πες.
1: Οφείλω,
0: για λοιπόν, πες.
1: Λέει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η yeah. οποία με μένα δεν έχει καλή σχέση, αλλά δεν έχω και πολλά, γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω δημοσιογραφικά. Την ξέρω από παιδί και κοινιακά. Λοιπόν, λέει τώρα, λέει σε μια συνέντευξη που έδωσε, ό,τι λέει ο Τσίπρας, λέει τον είδα και διάβασε.
0: Το έχει ξαναπεί αυτό, δεν είναι καινούριο αυτό που είπε.
1: Μα η δουλειά του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός
0: αυτό, για να... αυτό που είπε, δεν το λέει πρώτη φορά. Λες αυτό που είπε στον Τάκη Χατζή. Ναι. Ότι. Ότι ναι. βρήκε τον Πρωθυπουργό να διαβάζει αναφορά.
1: Ωραία, και ο Τάκης τι έκανε.
0: Αναφορά της ΕΕΠ.
1: Κάθισε
0: αυτό
1: και την
0: το
1: άκουγε.
0: Έχει πει εδώ και πολλά χρόνια η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ο Τάκης κάθισε και την άκουγε. Ο Πρωθυπουργός κάθε πρωί λαμβάνει ένα σημείωμα από την ΕΕΠ. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Και κανένας άλλος.
0: Και
1: νομίζω ο Υπουργός Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος. Και ενημερώνεται για ό,τι λέει η ΕΕΠ. Είτε είναι τηλεφωνική σύνδεση, είτε δεν είναι, είτε είναι θέματα εθνικά κλπ. Δηλαδή τώρα. Άκουγε, τι άκουγε δηλαδή ο Πρωθυπουργός τώρα, τι από μαγνητοφωνήσεις άκουγε τώρα, εντάξει. Υπάρχουν θέματα και η Ζωή τα ξέρει καλά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράτησης κάθε μέρα και αυτά τώρα τα είναι φτηνά πράγματα, πολιτικά φτηνά εννοώ.
0: Αυτά είναι light. Πιστεύω ότι θα πάμε σε χειρότερα στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι,
0: πιστεύω ότι θα ζήσουμε πολύ δύσκολη προεκλογική περίοδο.
1: Έχω μία, ας την πω, πληροφόρηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι.
1: Που αφορά λίγο το αφήγημά του για τις συνεργασίες. Βέβαια, μαθαίνω.
0: Για πες, αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, μαθαίνω από πηγές ότι σύντομα θα βγει τηλεοπτικά κάπου, οπότε θα το
0: Θα ερωτηθεί.
1: Θα ερωτηθεί από τον Νίκο Χατζηνικολάου την εβδομάδα.
0: Όπα, δεν κρατιέσαι, δεν κρατιέσαι.
1: Μα ήθελα να το βάλω στο site.
0: Είναι αλήθεια. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι ο Πρωθυπουργός στο ενώπιο.
1: Επειδή λοιπόν ακούγονται διάφορα και λογικό είναι και εμείς τα λέμε και εγώ τα υποστηρίζω ως δεχόμενα τα θέματα μετεκλογικών συνεργασιών, με ποιον και αν δεν θέλουν κάποιοι να κάνουν συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης λέει κάτι το οποίο είναι λογικό, ότι ο λαός εκλέγει κόμμα και Πρωθυπουργό και επιλέγει Πρωθυπουργό.
0: Ο λαός επιλέγει κόμμα και επιλέγει Πρωθυπουργό.
1: Άρα
0: οι συνεργασίες
1: γίνονται
0: με αυτό τον κανόνα.
1: Αλλιώς
0: δεν γίνονται.
1: Αλλιώς δεν γίνονται. Τα υπόλοιπα πιο αναλυτικά την άλλη Πέμπτη στον όποιο ενώπιο.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν θα μου δώσει την ίδια απάντηση που μας μετέφερες. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε δύο λεπτά, Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Και λίγο μετά τις 11.30, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις δύο μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η προτέρκεια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς, κυρία Σδούκου, τώρα βέβαια μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, ο κόσμος έχει προβλήματα, αλλά να πούμε λίγο τα πολιτικά, γιατί έχουμε μπει σε μια περίοδο προεκλογική μακράς διάρκειας. Με έκπληξη είδαμε ο κύριος Χάρης το Χάρης να δέχεται ότι, να εκφράζεται...
0: Να χαρακτηρίζει,
1: το πέτυχε Νίκο, το προσπαθούσα να το βρω, τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιό. Εσείς λίγο το μαζέψατε. Το μάζεμα είναι σε μια προσπάθεια μήπως και δεν κάνει κόμμα και να επαναπατριστεί, ή στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού λίγο το διορθώσατε τον συνάδελφό σας?
2: Κύριε Δελατόλα, επειδή μιλάω, όπως ξέρετε, εξ ονόματος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και όχι τις προσωπικές μου εδώ απόψεις, αν ρωτήσετε την οποιαδήποτε νεοδημοκράτη σε νεοδημοκράτη ποια η άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά, θα πει ότι λέμε ότι νιώθει περήφανος για τα χρόνια που κυβέρνησε ο Αντώνης Σαμαράς, με απόλυτη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Αυτά που προσέφερε το 2012 έως το 2014 Δεν χρειάζεται να τα θυμίσω. Πάντως το διακύβευμα τότε ήταν ότι κράτησε σταθερή τη χώρα εντός του ευρώ, βγήκαμε από τις αγορές, τα θυμάστε. Ναι. Άρα είμαστε περήφανοι στη Νέα Δημοκρατία σίγουρα για την κυβερνητική του θητεία. Και να σας πούμε ειλικρίνεια, αν πάτε σε ένα καφενείο...
0: Προσέξτε, γιατί αν κάνει κόμμα θα σας το θυμίσει αυτό προεκλογικά.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε, το λέω με ειλικρίνεια αν θέλετε και όχι έτσι απολύτως θεσμικά, ένα νεοδημοκράτη σε ένα καφενείο σε μια επαρχιακή πόλη θα σας πει ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός και τι θέλει ρε παιδί μου τώρα και ξεσηκώνεται. Κάπως έτσι.
0: Ωραία, γιατί λοιπόν, δεν κάνετε κι εσείς λοιπόν, αφού λοιπόν έχετε ότι... τόσο. Ένα λεπτό, κυρία Σδούκου, διότι θα μας τρελάνετε. Έχετε τόσο θαυμασμό για την θητεία του ως πρωθυπουργού και από την άλλη μεριά τον έχετε διαγράψει. Γιατί δεν κάνετε μια κίνηση επαναφοράς του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, επιστροφής, γιατί δεν γίνεται μια κίνηση?
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ο θαυμασμός είναι αντικειμενικός και έχει να κάνει με τα πραγματικά γεγονότα που ζήσαμε σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, κύριο Σαμαράς ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Και αν μου επιτρέπετε να εκφραστώ κι εγώ ως Νέα Δημοκρατία ότι είναι κάπως άδικη η κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, γιατί αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μιλάμε για τεράστιες αλλαγές υπέρ της χώρας μας. Και,
1: καλά, οι τοποθετήσεις των κύριων Δένδια, κυρία Σδούκου, για την εξωτερική πολιτική δεν απέχουν και πολύ από τον κύριο Σαμαρά.
2: Εντάξει, πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην δεν βλέπει κανείς Ελληνίδα και Έλληνας πολίτης ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και έθεσε ένοπλες δυνάμεις, δεν θέλετε να το πω, Ραφάλ, Μπελαρά, για αναβαθμίσεις, F-16, F-35, συμφωνίες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Αίγυπτος, ουκέστην τέλος, ΑΟΣ με Ιταλία, με Αίγυπτο, ενεργειακός κόμβος. Θέλω να πω λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ακόμη και ο πιο επιφυλακτικός και ο πιο καχύποπτος, ότι αυτά τα χρόνια στα εθνικά θέματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα έχει ισχυροποιήσει την θέση της.
1: Τι τον βρήκε μέρα, λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, κύριε Σδούκου, αφού συμβαίνουν αυτά?
2: Δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία του πρώην Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει.
0: Δεν είναι ψυχολογικό, είναι πολιτικό εδώ το θέμα.
2: Δεν
0: είναι
2: προφανές. Η άποψη ενδεχομένως του πρώην Πρωθυπουργού ως προς την άσκηση αυτής της κριτικής του, από εκεί και πέρα είναι προσωπικές αποφάσεις. Επομένως, να σας πω και κάτι τώρα, συζητάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη. Θέλω να πω ότι...
1: Εντάξει.
2: Ναι, συζητάμε.
1: Αυτά λέγαμε για θεωρητικά καλύτερα για τον Τσίπρα και έκανε κόμμα.
2: Αλλά
1: μετά
2: δεν είναι το ίδιο να περιμένουμε καλύτερα.
1: Εμείς θα περιμένουμε. Εσείς τι θα περιμένετε, δεν ξέρω.
2: Από ότι...
0: Πάντως αυτό που σας ρώτησα πριν δεν είναι μόνο δικό μου ερώτημα, το ρωτούν πολλοί. Γιατί δεν γίνεται μία κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά για να κλείσει αυτή η πληγή?
2: Αυτό είναι κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να το απευθύνετε σε υψηλότερα κλιμάκια.
0: Θα το ρωτήσω, την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό.
2: Ακριβώς.
0: Θα το ρωτήσω την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό. Τώρα πάμε σε άλλα θέματα. Πώς βλέπετε τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων? Κάποιοι λένε ότι σας βολεύει η παρουσία Τσίπρα και μάλιστα σημειώνουν ότι σε μία-δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία τσιμπολογάει. Πήρε μία μισή μονάδα σε μία δημοσκόπηση που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας. Μήπως ο Τσίπρας αντισυσπυρώνει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Λοιπόν, πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, ανάμεσα σε αυτά που βλέπουμε στην πολιτική σκηνή και σε αυτά που συζητάνε οι πολίτες, τις παρέες, τις οικογένειες στο σπίτι, θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τόσο καιρό μία συζήτηση, ποιος πήγε, σε ποιο κόμμα, ποιος είπε τι, ποιος είχε βρήσει έναν πολιτικό και τώρα είναι μαζί του. Τώρα, μοιάζει κανέναν στα αλήθεια ποιος θα πάει πού, με ποιους όρους θα δεχτεί και ποιους ο κύριος Τσίπρας ή αν ο κύριος Δούκας ρίχνει βολές κατά του κύριου Ανδρουλάκη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε νομίζω δημιουργεί στον κόσμο μία εντύπωση ότι τελικά όλοι καίγονται μόνο για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Για την πάρτη τους δηλαδή, κάπως έτσι. Αυτό που θεωρώ λοιπόν που τους νοιάζει είναι τι λέει ο καθένας για την ανάπτυξη, για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια, και εδώ είναι μεγάλη διαφορά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εμείς λέμε ότι έχουμε ένα σχέδιο, το σχέδιο αυτό μέσα σε πολύ δύσκολες διεθνείς συνθήκες το υλοποιούμε, από την άλλη βλέπετε μια αντιπολίτευση με γενικότητες. Εδώ δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πια να ακούμε την κυρία Καριστιανού να λέει ότι την έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τις, και το μανιφέστο και τις πρώτες δεσμεύσεις. Άρα πιστεύω
1: εσάς τι σας νοιάζει τώρα, τι κόφτε.
2: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Απλά εγώ σχολιάζω αυτό που καθημερινά συζητάμε στην επικαιρότητα.
1: Ωραία. Για πείτε μας λοιπόν, κύριε Σδούκου, αφού είπατε καθημερινά, για πείτε μας εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ακούω και διαβάζω ότι θα είστε και υποψήφια στην Αλφαθήνα, σωστά, μάλλον.
2: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε επίσης.
1: Και αυτό θα έρθω όλα τον Πρωθυπουργό να το ρωτήσω.
2: Εγώ
1: τι να και ρωτήσω.
2: Εγώ σας λέω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η στοχοπροσύλωση όσο
1: να κάνω την ερώτηση
2: στο
1: λοιπόν.
2: Στο κυβερνητικό έργο.
1: Όπου θα είστε υποψήφια και το εύχομαι. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Το είπατε και μόνο σας για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια κλπ. Εδώ έχει αρχίσει μια κουβέντα ότι επειδή έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας λόγω και της ακρίβειας και τα απόνερα στην οικονομία από την κρίση και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως θα είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να πάτε για εκλογές νωρίτερα. Είναι ο κόσμος σε μια τέτοια φάση, δηλαδή βλέπετε ότι οι δυσκολίες στην οικονομία και στη τσέπη του ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας είναι τέτοιες που θα σας δυσκολέψουν αν επιχειρήσετε να ολοκληρώσετε την θητεία, την κυβερνητική?
2: Εδώ κύριε Δελατούλα, εγώ θα σας παραπέμψω σε αυτό που έχει επανειλημμένως πει ο Πρωθυπουργός, πότε το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα τελευταία φορά, ότι εγώ τις εκλογές θέλω να τις κάνω στην ώρα τους. Γιατί με ενδιαφέρει πολύ η αξιοπιστία του κόμματός μας, δηλαδή αυτά που είπαμε να τα έχουμε ολοκληρώσει όλα στο ακέραιο, να μην εκμεταλλευτούμε την όποια συγκυρία και μετά να πάμε στους πολίτες και να πούμε: δείτε τι είπαμε το 23 ότι θα κάνουμε, 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα, ορίστε, κρίνετε μας γι' αυτά. Δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι και τα κάναμε όλα. Και το 23 επίσης να σας πω ότι δεν είναι ότι είχαμε ολοκληρώσει την προηγούμενη θητεία τα πάντα όλα. Όμως ο κόσμος αναγνώρισε ότι στις δύσκολες συγκυρίες που ήταν η πανδημία τότε, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, υπήρχε ένας πρωθυπουργός που κράτησε το τιμόνι της χώρας σε μια σταθερή πορεία, δημιούργησε τις οικονομικές συνθήκες για να έχουμε πλεονάσματα, αυτά τα πλεονάσματα να τα επιστρέφουμε. Άρα σας απαντώ ότι αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση είναι να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο, οι εκλογές να γίνουν το 27, έχουμε τα πεπραγμένα μας.
0: Ούτως ή άλλως οι πρόωρες εκλογές και ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλονται.
2: Γι' αυτό κύριε Νικολάου, νομίζω ότι αυτή η ερώτηση πια δεν έχει κανένα νόημα να την κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σας τηλεφωνούμε σε 5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Σδούκου.
2: Ευχαριστώ.
0: Εγώ.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV.
10: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
11: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τελαβίβ και Βηρυτό συμφώνησαν στην ανανέωση της έφθραυσης της κατάπαυσης του πυρός και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι μάχες στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Χρειάζεται ένας πόλος πλειοψηφικός που θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική. Το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια προοπτική, είπε στον σταθμό μας η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αυτσιόγλου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι και από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κίνης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 και πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Αντώνη.
1: Κυρία Σδούκου, εκτός από τα θέματα της οικονομίας έχουμε και μια, θα την έλεγε κανείς προς το παρόν, ελεγχόμενη ένταση στη σχέση με την Τουρκία, αναμένοντας ένα νόμο που λέει ότι θα ψηφίσουν, που αμφισβητεί τα ελληνικά νησιά και την Υφαλοκρεπίδα και δεν ξέρω τι άλλο. Θεωρείτε ότι αυτό επηρεάζει τον κόσμο, και εάν μια τέτοια εξέλιξη όπως αυτή τη βιώνουμε, ή αν γίνει, ευχόμαστε όχι χειρότερη, αν υπάρχει ένα αφήγημα περισταθερότητας που σας ευνοεί και εκλογικά?
2: Σαφώς, κύριε Δελατόλα, αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε φίλο σας, τι θα σας πει? Ότι σίγουρα θέλουμε ασφάλεια, να νιώσουμε ασφάλεια στη χώρα, σταθερότητα και προοπτική. Και νομίζω ότι αυτό έδειξαν λίγο πολύ και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έτσι δεν είναι? Ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική. Πιστεύω ότι και τα τρία αυτά τα προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται μέχρι τώρα από τις κινήσεις που γίνονται. Θέλει επαγρύπνηση και διαρκής αξιολόγηση των δεδομένων και νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς εμείς ως κυβέρνηση θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σίγουρα έναν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία για την επίλυση των γνωστών άλλωστε θεμάτων που έχουμε εκεί. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, το έχουμε πει 100 φορές. Αυτό τον διάβλο επικοινωνίας τον έχει επιδιώξει άλλωστε η κυβέρνηση σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εγώ πιστεύω σε καλό μας έχει βγει μέχρι τώρα. Αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Νομίζω ότι η χώρα έχει αποδείξει ότι είμαστε ικανοί ως προς αυτό. Και το Υπουργείο είναι έτοιμο. Και οι Τούρκοι, αν θέλετε, επίσης θα πρέπει να σκεφτούν και πολύ σοβαρά μια οποιαδήποτε κίνησή τους, που έτσι κι αλλιώς δεν δημιουργεί τετελεσμένα σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα πάμε λίγο πάλι στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ακούω από όλα σχεδόν τα πρώτης γραμμής στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν για μία μόνο κάλπη. Να λένε οι εκλογές είναι αυτές που έρχονται και αυτές θα κρίνουν τα πάντα. Όταν το λέει κανείς αυτό, είναι σαν να λέει ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη κάλπη. Επομένως φαντάζομαι ότι έχετε επεξεργαστεί στο κόμμα σας κάποια πλάνα κυβερνητικής συνεργασίας για την επόμενη μέρα, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα σε αυτό το ερώτημα να επιδείξουμε ψυχραιμία, γιατί...
0: Τι εννοείτε να επιδείξουμε ψυχραιμία?
2: Θα σας πω.
0: Πολύ ψύχρεμο ερώτημα είναι αυτό. Είναι το ερώτημα της διακυβέρνησης.
2: Ψυχραιμία ως προς το τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα των εκλογών. Το λέω γιατί και το 2023 τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις ήταν περίπου στα επίπεδα που βλέπουμε σήμερα. Πολλοί επίσης προεξοφλούσαν τότε ότι η αυτοδυναμία είναι πολύ δύσκολη ή είναι αδύνατη. Και τελικά οι Έλληνες πολίτες είχαν διαφορετική άποψη και μας έδωσαν μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, αλλά εγώ το λέω για την περίπτωση που δεν σας τη δώσουν. Αυτή την προϋπόθεση έβαλα. Αν έχετε αυτοδυναμία, δεν τίθετε κανένα ζήτημα, θα κυβερνήσετε μόνοι σας. Αν όμως δεν έχετε, εφόσον λέτε ότι αυτές είναι οι εκλογές και δεν θα υπάρξουν δεύτερες, πρέπει να μας πείτε και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αν θα δεχτείτε συνεργασίες και υπό ποιους όρους.
2: Κυρία Χατζηνικολάου, πάντως όταν μπαίνει σε μία μάχη, μπαίνει.

0: συγκλήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι που μιλούν για συνεργασίες
1: το
0: περνούν τον χρόνο του
1: εξηγώντας. Πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση, κύριε Ζούκου.
0: Επιτρέψτε μου λίγο να κλείσω το ερώτημά σας. Εγώ το λέω ως προς το πρώτο σκέλος και θα απαντήσω. Το πρόβλημα λοιπόν λέω ότι αυτοί που μιλούν για συνεργασίες περνούν τον χρόνο τους εξηγώντας με ποιους δεν θα συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που θα μπορούσε να είναι ένας θεσμικός εταίρος, έχει επιλέξει εδώ και καιρό να συζητά κυρίως με ποιους αποκλείει να κυβερνήσει.
1: Εσείς επιμένετε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εταίρος. Επιμένετε το ΠΑΣΟΚ είναι ένας εταίρος που θα μπορούσε.
2: Ενώ πήρε απόφαση από το συνέδριό του.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Δεν σας θέλει, δεν σας θέλει.
0: Επειδή λοιπόν δεν θέλει, γιατί έχει επιλέξει να γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτό είναι, γι' αυτό δεν θέλει. Εμείς λοιπόν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Ζητούμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή.
1: Μην το λέτε τώρα, μας προκαλείτε λίγο και είστε και βγενέστατοι. Μπορεί να μας αρέσετε, όπως το έχει, πώς το έχει πει η Μελίνα στον Παπανδρέου, δεν αρέσουμε πρόεδρε.
0: Δεν
1: αρέσετε, γενικώς τώρα.
0: Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω, να ζητήσουμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή, να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Προσέξτε, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Και δεν υποτιμούμε και κανέναν. Πιστεύουμε ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, το πραγματικό ερώτημα θα είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα και σχέδιο. Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατούλα, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να έχει ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα απέναντι σε μια αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και δεν έχει και μια κοινή πρόταση για κυβέρνηση.
2: Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στην πρώτη της Αθήνας υποψήφια. Καλημέρα, κυρία Σδούκου.
0: Καλημέρα σας, γεια σας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιοχή.

0: διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο στόχαστρο της Κομισιόν και του ΟΣΑ μπαίνουν περισσότερες από 1.200 φοροαπαλλαγές στην Ελλάδα για νοικοκυριά, ακίνητα και επιχειρήσεις. Πόσο κοστίζουν στο κράτος, σε ποιες ζητούν να μπει μαχαίρι. Νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο καταγράφει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Φρούτα και λαχανικά ανεβάζουν το λογαριασμό. Ποια άλλα τρόφιμα αυξήθηκαν. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Απειλεί και τη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα είναι μαζί μας σε 2-3 λεπτά ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν μια ψηφοφορία στη Βουλή τώρα και πρέπει να ψηφίσει. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται ένα εμβληματικό συνέδριο, ένα μεγάλο συνέδριο, Δευτέρα και Τρίτη, το συνέδριο Ελλάδα 2030, το οικονομικό συνέδριο της Next Now και της DAM Consulting Firm, για δεύτερη χρονιά, υψηλού κύρου συνέδριο, 8 και 9 Ιουνίου λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη, στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Και στο ξεκίνημα του συνεδρίου θα έχω τη χαρά και την τιμή να κάνω μια συνέντευξη, ενδιαφέρουσα συνέντευξη, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ενώ στη διάρκεια του θα υπάρξει και μια παρέμβαση για την οικονομική πολιτική από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος του συνεδρίου είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Για να δείτε το πρόγραμμα, τα θέματα, ό,τι έχει ενδιαφέρον γύρω από το συνέδριο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και καλημέρα στους ακροατές μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευελιξία στο ραδιοφωνικό σας.
0: Όχι, αντιλαμβανόμαστε τα καθήκοντά σας στη Βουλή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Και τι ψηφοφορία είχατε?
1: Έχουμε ένα σχέδιο νόμου του Προοταξίας και Μετανάστευσης στη Βουλή. Είναι στη σκιά του θανάτου του Νίκου του Ταγαρά, ενός εξαιρετικού κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού παράγοντα.
2: Εξαιρετικό, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Με ήθος, με προσωπικότητα, με δύναμη χαρακτήρα ως το τέλος. Λείπει πολύ ήδη η μετριοπαθειά του και ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιαζε τους συναδέλφους του και ιδίως εμάς τους νεότερους από όλες τις παρατάξεις. Και πράγματι είναι βαριά η σκιά της σπουδαίας απώλειας και από τον αέρα της εκπομπής σας, τα βαθύτερα των συλληπιτηρίων μας στην οικογένειά του και στην παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και τα δικά μας. Λοιπόν, βλέπουμε μια επιμονή, εγώ δεν τη χαρακτηρίζω αιμονή, του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη, που έχει και λόγο βέβαια να επιμένει ίσως και προσωπικούς λόγους, στο θέμα των υποκλοπών, όπου τα θέματα αυτά στην αξιολόγηση που κάνουν οι πολίτες, όποια και αντίρρηση να έχει κανείς για τις δημοσκοπήσεις και το εύρος των ερωτημάτων κλπ. Και του αριθμού που ερωτώνται των ερωτωμένων, δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο. Εσείς επιμένετε γι' αυτό, θεωρώντας τι, ότι κάνει ας πούμε προσωπική ζημιά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που είναι και το καλό χαρτί της παράταξής του?
1: Κοιτάξτε, ναι, από θέση αρχής έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, το έχω πει και εγώ, ότι τα θέματα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς στο ζύγι των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν πρέπει να εντείνει ή να υποστέλει την αντιπολιτευτική του ρητορική ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά ανάλογα με τα δεδομένα και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί η δημοκρατία μας και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου. Άρα όσο οι πληγές είναι ανοιχτές, η δημοκρατική παράταξη, γι' αυτό μας λένε άλλωστε έτσι, πρέπει να εξακολουθεί κυβέρνηση να αντιπολιτεύεται μια κυβέρνηση που δυστυχώς έπαιξε με τους θεσμούς και της εθνικής ασφάλειας και την, το απόρριτο των επικοινωνιών για δικούς της μικροκομματικούς ή και εσωτερικής κατανάλωσης λόγους. Καμία σχέση δηλαδή με την αποστολή της ΕΕΠ.
2: Από εκεί και πέρα. Αυτό είναι αυτό. Δεν τη φθείρει. Πολιτική κάνετε. Δεν είστε σύλλογος προβληματισμού θεσμικών λειτουργιών της χώρας κλπ.
1: Βέβαια, ένα πολιτικό κόμμα και συνταγματικά οφείλει να προασπίζει πρώτα και κύρια τη δημοκρατία και δευτερευόντως το κομματικό του συμφέρον. Άρα, από θέση αρχής, εμείς αυτό κάνουμε. Τώρα, για να έρθω και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε ένα μόνο θεματικό κόμμα το οποίο δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις τις τελευταίες ημέρες κατέθεσε σπουδαίες προτάσεις ξανά για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια.
0: Η κυρία Σδούκου πριν από λίγο είπε, κύριε Μάντζο, ότι είστε κόμμα διαμαρτυρίας και ότι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν είστε έτοιμοι να μπείτε σε συζήτηση για μετεκλογικές συμμαχίες για τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Είναι λάθος αυτό που είπε η κυρία Σδούκου. Με την έννοια αυτή, μάλλον και η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Υπ' αυτή την έννοια, γιατί όλα τα κόμματα που κατεβαίνουμε στο πολιτικό στίβο και στις εκλογές, πηγαίνουμε με το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας, τις αξίες μας και τις προτάσεις μας και αξιολογούμαστε από τους πολίτες. Δεν κατεβαίνει κανένα κόμμα στις εκλογές λέγοντας ότι θα κάνει μετεκλογική συνεργασία με τον
0: Νέα Δημοκρατία λέει ότι με εσάς θα μπορούσε να συνεργαστεί.
1: Όχι ολόκληρη. Έχω ακούσει πολλές φυλές και φωνές μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Λένε διάφορα. Άλλοι θέλουν το Πασόκ, άλλοι θέλουν την ακραδεξιά. Υπάρχουν πολλές φυλές στην Νέα Δημοκρατία. Και πάντως είναι πολύ άδικο να ακούμε από την εκπρόσωπο τύπου του κυβερνώντος κόμματος ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ένα κόμμα το οποίο αποδεδειγμένα έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, μέρος των οποίων πολύ δειλά, πολύ άτολμα και σχεδόν δύσημα, ακόμα και η κυβέρνησή της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός της, τις έχει αποδεχτεί. Οι παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, η στεγαστική κρίση και αντιμετώπιση τους, η ενεργειακή κρίση και αντιμετώπιση της, ζητήματα ακρίβειας, κράτους δικαίου, όλα αυτά είναι μια παλέτα προγραμματικών θέσεων που το Πασόκ έχει εδώ και πολλά χρόνια εισφέρει στη δημόσια συζήτηση. Άρα το να λέει κανείς ότι το Πασόκ είναι ακόμα διαμαρτυρίας είναι νομίζω μια απρόσφορη απόπειρα να πλήξει κανείς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών, τουλάχιστον αναγνωρίζουν στο Πασόκ σοβαρότητα, τεκμηρίωση και έναν προγραμματικό λόγο. Είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι το Πασόκ δεν έχει πρόγραμμα. Τι να πω, όσο πηγαίνουν προς εκλογές, θα ακούμε και περισσότερα και χειρότερα.
2: Κύριε Μάτζο, εκτός από τα προγράμματα που μακάρι ο κόσμος να επέλεγε βάσει αυτών, υπάρχουν και οι διαθέσεις, οι διαθέσεις για συνεργασίες, γιατί η χώρα, αν δεν το επιτρέψει να πάρει ο κόσμος, δεν ψηφίσει ένα κόμμα με αυτοδύναμο, να υπάρχουν συνεργασίες. Εσείς, αν δεν είσαστε πρώτο κόμμα, πρέπει να, με κάποιον να συνεργαστείτε αν χρειαστεί. Γιατί είδα και κάτι δηλώσεις του κ. Κουκουλόπουλου και του κ. Σκανδαλίδη ότι εσείς δεν συνεργαστείτε με κανέναν. Αυτό δεν οδηγεί και πουθενά.
1: Όχι, είναι σαφή τα σενάρια για το ΠΑΣΟΚ και τα προσδιορίζει και η ίδια η συνταγματική μηχανική, ο τρόπος δηλαδή που είναι διαμορφωμένες οι διερευνητικές εντολές και ο τρόπος σχηματισμού κυβέρνησης. Αν ένα κόμμα είναι αυτοδύναμο, είναι αυτονόητη και η συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Από τη στιγμή όμως που ένα κόμμα δεν έχει στην πρώτη θέση πια την αυτοδυναμία, θα έχει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στα χέρια του και πρέπει να κάνει πράξη αυτό που ορίζει το Σύνταγμα και η εντολή του λαού, δηλαδή να αναζητήσει συνεταίρους για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση. Τότε, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν είναι αυτοδύναμο και έχει νικήσει τη Νέα Δημοκρατία με περισσότερες από μία ψήφους, θα πω εγώ, διαφορά, τότε θα κληθούν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πια να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος θέλει να πάει με το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα είναι εγκεκριμένο από τους συμπολίτες μας, θα έχει λάβει εντολή και εμπιστοσύνη κυρίως ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης και είναι οι υπόλοιπες δυνάμεις πια οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό. Συμφωνούν με μια πρόταση εξεμελίων αντίθετη προς τη Νέα Δημοκρατία όπου έχουμε εμείς διατυπώσει. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο και είναι στην αντιπολίτευση, η εντολή για το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια εντολή να ασκεί ισχυρή, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα το δίλημα είναι σαφές. Ή αναπαράγουμε αυτά που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια ή το αλλάζουμε, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, που είναι η μόνη προγραμματική δύναμη αντιπολίτευσης και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων.
0: Η πρόταση Δούκα, γιατί προκάλεσε τέτοια αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος? Σας θέλω να πω, όταν ήδη έχετε ψηφίσει από το συνέδριο όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πολύ λογικό να βλέπετε για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας προς τα αριστερά, δηλαδή προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι είναι σαφές και μας ενώνουν όλους και όλες οι συνεδριακές μας αποφάσεις, που όσον αφορά στη Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρές και μας εμπνέουν όλους. Το νόημα της πολιτικής αλλαγής είναι να ιτηθεί το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να αντικατασταθεί από ένα άλλο κόμμα, από το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, το οποίο έχει ένα άλλο προγραμματικό πλαίσιο να προτείνει. Άρα αυτό είναι για μας.
0: Ή από μια άλλη συμμαχία, όχι?
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Δηλαδή, γιατί δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι μελλοντικό και υποθετικό, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το κόμμα Τσίπρα. Εγώ σας είμαι ειλικρινής, παρά την προβολή, παρά την διαφήμιση.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, εντάξει, το όνομα γνωρίζω, αρχίζουμε να γνωρίζουμε και ορισμένα πρόσωπα.
0: Και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Τι άλλο θέλετε να μάθετε?
1: Εντάξει, εγώ είμαι Βαλένθια στην Ισπανία. Παρά το γεγονός ότι είμαι Παναθηναϊκός και μας πλήγωσε η Βαλένθια στο μπάσκετ, εγώ είμαι Βαλένθια στην Ισπανία. Θέλω να πω, ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις προτάσεις του. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποκρυσταλλωμένη και την προγραμματική του ταυτότητα και την πολιτική του και ιδεολογική.
2: Δηλαδή, αν είστε δεύτεροι, δεν θα επιχειρήσετε να κάνετε συνεργασία με ένα στόχο, τη νίκη στις επαναληπτικές? Αν αυτό είναι εφικτό, αυτό που είπε ο Νίκος δηλαδή πριν, να πάτε με το άλλο κόμμα, το δεύτερο ή το τρίτο αν είναι σε μεγάλα ποσοστά, και να γίνει μια δυναμική προς τις δεύτερες κόρπες, αν αυτές υπάρξουν.
1: Ναι. Θεωρώ το δεύτερο, η δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ, αν υποτεθεί ότι έρχεται στις πρώτες εκλογές και δεν είναι πρώτο το κόμμα και είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, θα είναι εφαλτήριο για μια ανατροπή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αν αυτή υπάρξει. Το λέω ρητά, θεωρώ ότι είναι για τη Νέα Δημοκρατία το χειρότερο δυνατό σενάριο, το αμέσως χειρότερο μάλλον, το λιγότερο κακό σε σχέση με το να ιτηθεί από την πρώτη Κυριακή, το να έχει το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό αντίπαλο από τη δεύτερη θέση στις δεύτερες εκλογές. Άρα θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί δηλαδή μια παράσταση ανατροπής τόσο ισχυρή, που οι συμπολίτες μας στις δεύτερες εκλογές θα εμπιστευτούν το αισιόδοξο μήνυμα, το αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή. Όλα αυτά είναι μετά τις εκλογές και μετά την τομή που συντελείται με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Υποθετικά ερωτήματα με υποθετικές απαντήσεις.
2: Τελευταίο ερώτημα που δεν είναι υποθετικό. Είπατε δεν ξέρουμε το κόμμα Τσίπρα. Πώς θα το χαρακτηρίζετε, δηλαδή τι θεωρείτε, τον ακροδεξιό, κομμουνιστικό, κεντρό, τι χαρακτηρισμό θα το δίνατε?
1: Να σας πω την αλήθεια, εγώ γνωρίζω ποιος είμαι εγώ και τι θέλουμε εμείς. Δηλαδή θέλω να πω, είμαστε ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας και θέλουμε να ανατρέψουμε δημοκρατικά μέσα από τις εκλογές μια κυβέρνηση που πληγώνει τους συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα οφείλουν να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις. Δεν ακούω την ίδια πολιτική ετοιμότητα και ιδεολογική καθαρότητα από όσους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται μη όμοροι προς το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να μας πούν με ποιους είναι όμοροι και τι τελικά κομίζουν στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
6: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: e-pavla-argostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
10: Δελτίο ειδήσεων από την Είναι Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είχε συνάντηση ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος με την υφυπουργό κυρία Έλενα Ράπτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Τεντάδες Γειτονιάς, το οποίο εφαρμόζεται πλέον σε όλους τους δήμους της χώρας από 27 Απριλίου. Στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων εντάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ που υπάγονται στην συνταξιοδοτική προστασία του δημοσίου με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, για εργασία ίσης αξίας και λοιπές διατάξεις. Η διάταξη αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο ΕΚΑΒ και με τη ρύθμιση προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος ηλικίας με τη συμπληρώση τουλάχιστον 15 συντάξιμων ετών, εκ των οποίων τα 12 έτη πρέπει να έχουν διανυθεί αποκλειστικά στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στην ΚΑΠ 2023-27, που αφορά τη στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Λίντερ, για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών πραγματοποιεί ο Δήμος Ιθάκης, καθώς υπογράφει και η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση του έργου της ψηφιακής αναβάθμισης του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 180.000 ευρώ. Το Γιώνιο Πανεπιστήμιο υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Διεθνή Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την περίοδο 2026-2030. Με την υπογραφή αυτή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο γίνεται πλήρες μέλος ενός από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκπαιδευτική και ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Λιξούρι με επικέντρο την υγεία, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Η εκδήλωση διοργανώθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φύλο Νομού Κεφαλονιάς, αναδεικνύοντας τη σημασία των συνεργειών μεταξύ υγειονομικών και εκπαιδευτικών φορέων. Μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Λεξουριού ανακοινώνει την έναρξη των καλοκαιρινών δημιουργικών μαθημάτων με παιδιά στο Κέντρο Νεότητας, με στόχο να περάσουν ένα όμορφο και ουσιαστικό καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, φαντασία και δημιουργικότητα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άμισο Αγιαλός προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες στη Μεγάλη Γιορτή των Αγίων Φανέντων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στη Σάμη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιερά παράκληση, λιτάνευση των ιερών λιψάνων στους δρόμους της πόλης και παραδοσιακό πανηγύρι στο λιμάνι με ζωντανή μουσική και κεφαλονίτικο γλέντι. Με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί η ιερά μνήμη του Οσίου Πατρός Παναγή Μπασιά, του Θαυματουργού στο Λιξούρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Παπά Μπασιά, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα, το Σάββατο 6 Ιουνίου 7 το πρωί και 8 το βράδυ με μέγα αρχαιρατικό εσπερινό. Την Κυριακή επίσης 7 Ιουνίου 7 το πρωί. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ψήφισμα για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 74 στις γυναίκες και τα κορίτσια με εισηγήτρια την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα Μελέτη. Ο Σύνδεσμος Συνοπιών Κεφαλονιάς σε συνεργασία με την Άνθια Κότσι διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά την ημερίδα Κεφαλονιά Wine Hub. Στο συνεταιρισμό Ρομπόλας Ωραία Λίος Γη, διακεκριμένοι καλεσμένοι θα μιλήσουν για την ποικιλία αυτή στο κέντρο της ζώνης της. Ο Master Wine Γιάννης Καρακάσης, οινολόγοι Πάνος και Σπύρος Ζουμπούλης, καθώς και οινοποιοί της Κεφαλονιάς, θα εισηγηθούν θέματα που αφορούν την ποικιλία αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου από 11 το πρωί έως και 1 μετά το μεσημέρι στο συνεταιρισμό Ρομπόλας Ωραία Λίος Γη στα Ομαλά. Ανοιχτή εκδήλωση.

5η και 4 Ιουνίου, καλό μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι, εγκεφαλονιά 89,2 η αιστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη. Γιορτάζουν οι Αγίες Μάρθα και Μαρία, οι αδελφές του Λαζάρου. Επομένως, Μάρθα, Μητροφάνης και Μητροφάνα έχουν την τιμητική τους χρονιά καλά και πολλά. Επίσης, είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 1983 και αφορμή υπήρξε επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν όντας. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20 ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περιθάλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότια Αμερική και την Καραϊβική.

Ζούμε με συναισθήματα, όχι με τις ώρες, το ηλιακό ρολόι. Θα έπρεπε να μετράμε το χρόνο με τους χτύπους της καρδιάς. Μας άφησε κληρονομιά ο Αριστοτέλης. Ωστόσο, ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει καταστάσεις και γεγονότα. Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Σαν σήμερα το 1827 λαμβάνει η χώρα η αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη επίσης το 1878 της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Σαν σήμερα το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιάνανμεν. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδο. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νιάπολης και Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Σαν σήμερα το 1694 γεννήθηκε ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιώτης της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. Το 1929 ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, παλαιάμαχος αθλητής του άλματος επί κοντό και του βόλεϊ. Έφυγε από τη ζωή του 21, να υπενθυμίσω, τον Δεκέμβριο. Έφυγε από τη ζωή ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθηματικός, ο οποίος διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας και θεωρείται ο πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Το 2001 έφυγε από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός αξιαγάπητος, και το 2007 ο Σωτηρής Μουστάκας.

Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω ένα περιστατικό με το Μουστάκ. Είχε αναφέρει σε μια συνέντευξή του πως ο Νίκος Φέρμας κάπνιζε στο κοινό του Καμαρίνη σε μια θεατρική παράσταση που συνεργάστηκαν. Ο Μουστάκας έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική και ήταν αρκετά νέος ηλικία. Από το χασίς δεν ήξερε ούτε καν τη μυρωδιά του. Όταν ρώτησε το Φέρμα λοιπόν τι ήταν αυτό που έβαζε μέσα στο τσιγάρο του, εκείνος απάντησε πως ήταν φάρμακο για το στομάχι. Μετά από μερικές ημέρες, ο νεαρός υπέφερε από έντονο πόνο στο στομάχι και ζήτησε από τον συνάδελφό του λίγο από το φάρμακό του. Ο Φέρμας, έκπληκτος, διαπίστωσε πως ο Μουστάκας δεν είχε καταλάβει ότι κάπνιζε χόρτο και χωρίς κανένα δισταγμό του είπε: «Μα καλά, ρε Κύπριε, δεν κατάλαβες τι είσαι». Δεν κατάλαβες τι είναι. Χασίς είναι. Τότε ο νεαρός συνειδητοποίησε και τι εννοούσε ο θειασάρχης του, ο Βασίλης Μπουρνέλης, όταν περνούσε από το καμαρίνι του και έλεγε: «Αγιασμό έχουμε πάλι σήμερα». Ναι, είναι καταγεγραμμένο αυτό. Νόμιζε ο Μουστάκας ότι ο Φέρμας έπαιρνε, κάβριζε φάρμακο.

Ας το εκλάβετε αυτό ως ιστορικό ανέκδοτο, ναι. 4 Ιουνίου 2026 και 5η. Τα καλύτερα σας ευχόμαστε. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη στην Αθήνα, στον πατέρα του Διονύση, το φίλο του τον Κώστα στο Λιξούρι, τον Βικέντη από το Λιξούρι, την Σία τη Λαδά με τις νοστιμότατες συνταγές της επίσης. Τη Σωτηρία από την Κουνόπετρα, στην Κουνόπετρα τον κύριο Γιώργο, την Άννα επίσης από το Λιξούρι, την Ειρήνη, την Ευανθία, την Αγγελική, τη Σοφία, τον Σπύρο, τη Μαρία, την κυρία Μαριάνθη από Λιξούρι, Μαριάνθη από Αργοστόλη, τον Διονύση το Σταθάτο, τον Νίκο τον Διονύση, τον Γερασίμο από την Κωτογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος. Το Σεβί και τη Φιλανδία από τα Δελινάτα, την Κυριάννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, την κυρία Σπασία από την Λακύθρα και τον κύριο Βαγγέλη, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα, την κυρία Μαργαρίτα από το Αργοστόλι, την κυρία Νιώβη την αρχόντισά μας, την κυρία Μαντώ, την Εύα, τη Χαρίκλια, τη Χριστίνα και Παναγίδια Χερός Λονιδάκη, τη Μαντά Μαρία, την Ολγίνα Κρίς, το Θεόδουλο, το Σολωμό, Παναγή Καβαλιαρά, το Χαραλαμπό από Πατήσια, Βασίλεια από Αγιάννη Ρέντ.

4 Ιουνίου σήμερα και αν η ελληνική επικράτεια, αγαπητοί μου, ήταν μια αυτόνομη επιχείρηση σήμερα 4 Ιουνίου του 2026 θα κήρυτε επίσημα στάση πληρωμών. Σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα, η στάση πληρωμών είναι η κατάσταση κατά την οποία ένας οφειλέτης πάβει γενικά και μόνιμα να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Τι σας λέω τώρα. Σε περιβαλλοντικούς όρους, έτσι για να μπαίνουμε λίγο στο θέμα, η σημερινή ημερομηνία αποτελεί την ημέρα υπέρβασης για την Ελλάδα, όπως αυτή ορίζεται από το Διεθνή Ερευνητικό Οργανισμό Global Food Pride Network. Είναι το ακριβές χρονικό σημείο όπου η χώρα μας εξαντλεί το σύνολο των ανανεώσιμων φυσικών πόρων που μπορεί να αναγεννήσει η γη μέσα σε ένα έτος. Από αύριο 5 Ιουνίου και για τους επόμενους 7 μήνες η Ελλάδα ξεμένει από ίδια κεφάλαια, δηλαδή περιβαλλοντικό ρευστό, και αρχίζει να λειτουργεί με πίστοση. Μπαίνουμε δηλαδή σε ένα καθεστώς μόνιμου οικολογικού ελλείμματος, υποθηκεύοντας έτσι το ίδιο το μέλλον των επόμενων γενεών. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, αξίζει να δούμε τον επίσημο επιστημονικό ορισμό. Η μέρα υπέρβασης αναχώρα ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία θα συνέπιπτε η Παγκόσμια ημέρα υπέρβασης, εάν ολόκληρη η ανθρωπότητα υιοθετούσε το καταναλωτικό πρότυπο και τον τρόπο διαβίωσης των κατοίκων της συγκεκριμένης χώρας. Με απλά λόγια, αν όλος ο πλανήτης ζούσε και κατανάλωνε με το ρυθμό των Ελλήνων, ο ετήσιος προϋπολογισμός της παγκόσμιας βιοχωρητικότητας θα είχε τελειώσει σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι για να συντηρηθούμε με αυτές τις συνήθειες θα χρειαζόμαστε σχεδόν 3 πλανήτες, 2,8 για την ακρίβεια. Τώρα, αυτή η διαρκή τάση μας να ξεπερνάμε τον οικολογικό προϋπολογισμό, το σύνολο δηλαδή των πόρων που μπορεί να μας παρέχει η φύση σε ένα χρόνο χωρίς να καταστρέφεται, δημιουργεί ένα μόνιμο οικολογικό έλλειμμα. Ουσιαστικά, η κατανάλωσή μας έχει ξεπεράσει προπολού τη βιοχωρητικότητα της χώρας, δηλαδή την πεπερασμένη ικανότητα των ελληνικών οικοσυστημάτων να αναγεννούν πόρους και να απορροφούν τους ρήπους μας. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η πρώτη χώρα που έφτασε στη δική της τελευταία ημέρα, τέλος πάντων, για το 2026 ήταν το Λουξεμβούργο στις 17 Φεβρουαρίου, ενώ η τελευταία αναμένεται να είναι η Ουγγαρία 24 Ιουνίου. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μέτρια θέση μαζί με τη Γερμανία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Ωστόσο, η ελληνική περίπτωση παρουσιάζει το εξής παράδοξο. Ενώ η χώρα μας δεν αποτελεί βιομηχανικό κολοσσό, ούτε μια κλασική υπερκαταναλωτική κοινωνία και συνεπώς διαθέτει ένα από τα μικρότερα οικολογικά αποτυπώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα έχει ένα από τα πλέον εκτεθειμένα οικοσυστήματα στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι πληρώνουμε ήδη βαρύ το τίμημα. Το 2023, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι καύσονες προκάλεσαν ζημίες ύψους 26,8 εκατομμυρίων ευρώ, πλήττοντας τον αγροτικό τομέα, τον τουρισμό και την κατοικία. Το καλοκαίρι, λόγω παροχημένων δικτύων, η Ελλάδα χάνει περίπου το 50% του πόσιμου νερού της, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 23%. Με νησιά πυλώνες της οικονομίας όπως η Νάξος, η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Κρήτη να αντιμετωπίζουν έντονη έλλειψη νερού σε περιόδους τουριστικής αιχμής. Ακόμα και το χειμώνα, παραδοσιακοί ορεινοί προορισμοί βλέπουν τα χιόνια να χάνονται, καθώς η χώρα έχει απολέσει πάνω από το μισό της ορεινής χιονοκάλυψης από τη δεκαετία του 80. I'm in over my head, you got under my skin. Η σταδιακή διολίσθηση λοιπόν της ελληνικής υπαίθρου, να το πω έτσι, ή μάλλον όχι, δεν είναι αυτό ο ανάλογος όρος. Της υπέρβασης λοιπόν σε σχέση με το περιβάλλον μας. Από το φθινόπωρο που ήταν πριν από λίγα χρόνια προς τις αρχές του καλοκαιριού, υπήρξε το αποτέλεσμα συγκεκριμένων δομικών αδυναμιών της χώρας. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετατόπιση παίζει η διατήρηση της υψηλής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς παρά τη σημαντική πρόοδο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποκαρβωνοποίηση στις μεταφορές εξακολουθεί να υστερεί. Η επέκταση ασφαλών σιδηροδρομικών δικτύων αποδεικνύεται ιδιαίτερα δυσχερής, την ώρα που ο στόλος των οχημάτων στην Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο γυραιούς και ενεργοβόρους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να το πω σωστά, ενεργειοβόρους. Λοιπόν, παράλληλα, η επίμονη κυριαρχία της γραμμικής οικονομίας και του ξεπερασμένου μοντέλου παράγω-καταναλώνω-πετώ
συντηρεί απογοητευτικά χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, με την υγειονομική ταφή στις χωματερές να παραμένει η βασική μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων μας. Το εκρηκτικό αυτό μείγμα λοιπόν έρχεται να επιβαρύνει η έντονη εποχιακή πίεση που ασκεί ο τουρισμός, αν και αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Η συγκεντρωμένη αυτή δραστηριότητα δοκιμάζει στα όρια του τις υποδομές, τα συστήματα διαχείρισης αποβλητών και κυρίως τους πολύτιμους υδάτινους πόρους, με το πρόβλημα να γίνεται οξύτατο στις νησιωτικές περιοχές επικράτειας. Λοιπόν, το βασικότερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να γεφυρώσουμε ως χώρα το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης. Να μεταφράσουμε δηλαδή τα επιστημονικά δεδομένα σε εφαρμόσιμη εθνική και τοπική πολιτική. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει ήδη κωδικοποιήσει αυτή τη στρατηγική, προκρίνοντας 5 βασικούς αλληλένδετους άξονες. Στην κορυφή της ατζέντας με τις προτινόμενες λύσεις βρίσκεται η ενέργεια, όπου ο στόχος επικεντρώνεται στη ριζική απανθρωποποίηση του συστήματος, τη δυναμική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού και βιομηχανικού ιστού της χώρας. Η προσπάθεια αυτή συνδέεται οργανικά με τον επανασχεδιασμό των πόλεων. Μάλιστα. Τα αστικά κέντρα οφείλουν να μετασχηματιστούν μέσα από την επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, την πρόθεση της μικροκινητικότητας και την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών που μειώνουν το καθημερινό αποτύπωμα των πολιτών. Λοιπόν, ο τομέας των τροφίμων σε παραγωγικό επίπεδο απαιτεί μια διπλή παρέμβαση. Τη δραστική μείωση της πατάλης σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη στρατηγική στροφή προς τοπικά βιώσιμα συστήματα αγροτικής παραγωγής. Παράλληλα, η θωράκιση του ίδιου του πλανήτη και κατ' επέκταση των ελληνικών οικοσυστημάτων περνά μέσα από στοχευμένες αναδασώσεις, την αυστηρή προστασία της βιοποικιλότητας και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, κινήσεις που ενισχύουν άμεσα τη φυσική βιοχωρητικότητα της χώρας μας. Τέλος, η βάση για την επιτυχία όλων αυτών είναι ο ίδιος ο πληθυσμός. Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών μέσω της στοχευμένης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι εκείνη που θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη καταναλωτική σταθερότητα, αλλάζοντας τις καθημερινές μας συνήθειες από τη ρίζα τους. Λοιπόν, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα, μια και υπάρχει νομική και μακροοικονομική διάσταση στην όλη ιστορία ως εθνικό εργαλείο ανατροπής. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο καιρός πλέον καλεί και δεν καλείται. Ναι, κάπου εδώ έρχεται και ο αναπτυξιακός τέλος πάντων σχεδιασμός, ιδιαίτερα για το τουρισμό και όχι μόνο, για την ανθεκτικότητα του κάθε μέρους όσον αφορά τις υποδομές αλλά και την υποδοχή. Κάτι που άργησε αρκετά να γίνει. Να δούμε λοιπόν τώρα. Υπάρχουν και πολλές αντιρρήσεις γι' αυτό, έτσι.

Πανελλήνιες 2026, τα θέματα που πέσανε σήμερα. Στα 4 μαθήματα ειδικότητας στο Νεπάλ, τα τρέχουμε. Είναι ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών, αρχές βιολογικής γεωργίας. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου με ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τα θέματα τα οποία αφορούν στα λύκεια, τα γενικά. Τώρα πάμε να δούμε τι ανακαλεί. Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασμένη σαλάτα μπαρμπαστάθες. Μάλιστα. Σε δειγματοληψία σαλάτας προέβη ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, δεν ξέρω βέβαια μέχρι που έχουν φτάσει, κατά τη διενέργεια ελέγχου στο πλαίσιο του προγράμματος. Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων 2026. Πρόκειται για το προϊόν σαλάτας Μαρουλένια. Μάλιστα. Και ημερομηνία ανάλωση έως 3 Ιουνίου. Γεια. 4 έχουμε σήμερα. Λογικά έχουν αποσυρθεί έτσι κι αλλιώς.

Δυστυχώς ενημερωθήκαμε ότι έγινε ανάσυρση, το είχαμε από το πρωί κατά κάποιο τρόπο πάρει ως μήνυμα. Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά, λοιπόν, νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στη θάλασσα.

Εν τω μεταξύ, σε σχέση με αυτό που ανέφερα πριν για το περιβάλλον, αγαπητοί μου, το Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας κατέθεσε στη Βουλή τον κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, μία μεταρρύθμιση που ενοποιεί και συστηματοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία από το 1923, παρακαλώ, έως σήμερα. Στόχος είναι η απλούστευση, η διαφάνεια και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου στο χωρικό σχεδιασμό και τη δόμηση, όπως αναφέρεται, με άμεση και δωρεάν πρόσβαση των πολιτών σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Λίγα λόγια, δεν εισάγει νέους κανόνες δικαίου, αλλά κωδικοποιεί ό,τι ήδη ισχύει, ενώ θα παραμένει διαρκώς επίκαιρος με την ενσωμάτωση κάθε νέας διάταξης στην ηλεκτρονική του βάση, προσβάσιμη δωρεάν σε κάθε πολίτη.

Τώρα προσωρινή αλλαγή του καιρού για σήμερα Πέμπτη έχουμε. Με συννεφιές, τοπικές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια περιοδικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει ελάχιστα μικρή πτώση. Στα βόρεια τμήματα λοιπόν του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Κυστερία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα, υπηρετικά θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, λοιπόν, σε περισσότερες περιοχές 28 με 29 βαθμούς καταγράφεται ότι θα ανέλθει, στα υπηρετικά στους 30 με 31.

0: Εδώ λοιπόν αγαπητοί μου, και πριν αναφέρθηκα στον σημερινό μας συζητητή. Εάν έλεγα σύντροφο, ενδεχομένως λόγω της περίοδου που έχουν βγει πλέον τα όπλα, σε εισαγωγικά, έτσι, όσον αφορά τα κόμματα, τα πολιτικά κόμματα, γενικώς την πολιτική ζωή, θα με παρεξηγούσατε. Βέβαια, σύντροφο σημαίνει βγαίνει από το συντρόγο, δηλαδή είμαι ομοτράπεζος. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να περάσω στον σημερινό μου ομοτράπεζο, λοιπόν. Ναι, να το πάρουμε έτσι, τον κύριο Σπύρο Σαμούρη, τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμαρχου. Στο λέω, καλό μεσημέρι.
1: Α, σ' ακούω καλύτερα τώρα, γιατί παραφωνίζει μάλλον το μικρόφωνο σου, κάτι γίνεται.
0: Ή εσείς ακούτε περισσότερο από την πρώτη?
1: Όχι, τώρα. Εγώ ακούω πάντα περισσότερο από την πρώτη. Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Ότι έχω αυτή την.
0: Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό πλέον, ναι.
1: Αυτή τη δυνατότητα δεν έχω.
0: Γιατί κόβετε τις μουριές, κυρία Σαμούρη, τον πήρα αμέσως. Ναι.
1: Κόβουμε τις μουριές.
0: Ναι.
1: Εμείς φυτεύουμε μουριές, δεν τις κόβουμε.
0: Μα κάποιοι λένε ότι τις κόβετε, τις κλαδεύετε τις μουριές.
1: Τις κλαδεύουμε αυτή την εποχή. Μάλλον δεν βλέπουν. Είναι μέσα στα πλαίσια όλων αυτών που γίνεται σε αυτή την πόλη. Από μια ομάδα ανθρώπων, υποκινούμενων από πολιτικά κίνητρα, και κάποιους άλλους παλαβιαρέους, συγγνώμη για την έκφραση, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα άλλο παρά να κάνουν τους δημοσιογράφους από το Facebook, που τα ξέρουν όλα, που έχουν γνώσει παντός επιστητού κτλ.
0: Λοιπόν,
1: πού είδανε ότι εμείς κόψαμε μουριά?
0: Αυτή η ενημέρωση μου ήρθε και λέω πολύ ευχαριστώ.
1: Ωραία, λοιπόν, μουριές δεν κόβουμε, μουριές φυτεύουμε.
0: Τελικά είναι. Τελικά
1: και δεύτερο, θα φυτέψουμε ακόμα περισσότερα. Αλλά το βίζεις.
0: Τη αφορμή. Συγγνώμη, οι μουριές εκ των πραγμάτων είναι πολύ ωραία δέντρα, αλλά έχουν και τα προβλήματά τους, έτσι.
1: Όσες έχουν καρπό, έχουν με τεράστιο πρόβλημα και πρέπει.
0: Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εναλλακτική, τέλος πάντων.
1: Αυτές μέσα στην πόλη τέτοιες δεν έχουμε. Στις παρυφές της πόλης έχουμε τέτοιες. Λίγες, αλλά έχουμε. Οι οποίες είναι όντως προβληματικές. Γιατί. Γίνεται χαλασμός από
0: αυτή
1: κάτω.
0: Την περίοδο σήμερα, βέβαια, ναι, τώρα είναι.
1: Σήμερα εγώ τώρα έχω στείλει σε ένα σημείο στα προστόρια πάνω να πλύνει το φορτηγό εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Το βιτίο, να πάει,
0: ναι,
1: να πλύνει.
0: Είναι σε καρποφορία όμως, τώρα, ναι.
1: Μπράβο. Αυτές όμως μέσα στην πόλη δεν φύγουμε. Τις φύγουμε μουριές που δεν έχουν καρπό.
0: Α, ωραία, κάτι. Υπάρχει και αυτό το είδος.
1: Λοιπόν, όλες. Και ευτυχώς για μας, δυστυχώς για αυτούς τους ανόητους που γράφουν και λένε. Έχουμε φτιάξει πάρα πολλές και εγώ και στοιχεία δηλαδή, τα οποία έχω παρουσιάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εντός της πόλης και έξω της πόλης και στον κουτάβο επίσης. Γιατί ναι. η αστειότητα και η ηλιθιότητα του Έλληνα ή η κακοήθεια του Έλληνα, από μια μερίδα τέλος πάντων, είναι τεραστία. Και το λέω ας πούμε αυτό γιατί παράδειγμα, ενώ κατηδίαν, γιατί όπως ξέρεις εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πληροφορώ μέρα, νύχτα κτλ.
0: Ναι.
1: Δέχομαι ας πούμε και τα ερεθίσματα. Παράδειγμα της οδού Συντεμπορών, ναι. Ο οποίος έγινε κατά πολλούς, για να μην πω τους περισσότερους, ο ωραιότερος δρόμος του Αρρωστολιού. Υπάρχουν κάποιοι τύποι, οι οποίοι λένε, ας πούμε παράδειγμα, εγώ λέω το Πρες τώρα, λέω και όνομα, το Πρες, που γράφουν κάτι αρθρογράφητο εσωτερικού και του εξωτερικού για το οδόστρωμα των αυτοκινήτων. Μα βρε βλαμμένε ηλίθιε, ο πεζός δεν θα πάει από τον δρόμο του αυτοκινήτου. Έχουμε φτιάξει διαβάσεις ίσχυες, έχουμε φτιάξει πεζοδρόμια. Ανθρώπινα, πολιτισμένα, που μπορεί η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, η εγκυμονούσα, το καροτσάκι, ο ανάπηρος, να κυκλοφορήσει με άνεση πλέον. Με άνεση. Και προσπαθούν αυτοί οι τύποι, και ειδικά αυτό το site που σου είπα, το Press, έτσι, που δεν έχει δουλειά, τα έχει βγάλει όλα μηδέν, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, ότι ας πούμε ένα κατεβατό ολόκληρο. Ένα κατεβατό.
0: Συγγνώμη, σχετικά.
1: Τις πηγές, ξέρουμε ποιοι γράφουν και τα λοιπά. Αλλά ο κόσμος, ο πολλής κόσμος δεν είναι ηλίθιος να μασάει αυτά που λέει το κάθε site και συγκεκριμένα αυτό. Γιατί επίσης θα τα παίρνω όλα μαζί.
0: Επίσης, ναι, πάρτε τα όλα μαζί επίσης, να συμπληρώσω εγώ στο τέλος. Ναι.
1: Εγώ.
0: Το συμπλήρωσε θα είμαι εγώ.
1: Ναι. Συμπλήρωσε εσύ ό,τι θέλεις. Εγώ θα λέω αυτά που σκέφτομαι.
0: Όχι, απλά γιατί Συντεμπόρα, μια και αναφερθήκατε, έχει γίνει, ναι, κάποια αναφορά η οποία θεωρείται, ναι, ότι. Για δενδροφύτευση, δηλαδή για, ναι, να μπουν δέντρα κτλ.
1: Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι πονηροί, οι ξύπνοι, επιπαντός επιστητού που μόνο κρίνουν και θεωρούν εμάς τους ηλίθιους που αλλάζουμε το αργοστόλι και το αλλάξαμε και το αλλάζουμε και θα το αλλάξουμε. Και αυτό δεν το λέει ο Σπύρος Σαμούρης ο αντιδήμαρχος, το λέει η κοινωνία. Αυτή που είναι και έντος και παρονιάς, αλλά και οι επισκέπτες μας.
0: Ωραία.
1: Και ποιος είναι ο καλός ο λόγος, δηλαδή, να διαφημίζουμε ότι μηδέν, υπάρχει κάτι μηδέν στην Κεφαλονιά. Δηλαδή, αυτό είναι το καλό.
0: Όσον αφορά τη δεδοφή τεψή τη Ετεμπόρων,
1: για να βγει δήμαρχο ο Λαλάκη, δεν θα βγει δήμαρχο έτσι ποτέ ο Λαλάκη.
0: Ποιο είναι ο Λαλάκη, έχουμε υποψηφιότητα. Έτσι,
1: ένα όνομα είπα εγώ. Ένα όνομα είπα.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, είπα και εγώ, με δεν είναι όλη
1: αυτό, αυτό δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει ούτε το Δήμο, ούτε την Κεφαλονιά ολόκληρη, ούτε αυτόν τον ίδιο όποιο είναι, ο οποίο πατρονάρεται από διάφορα στελέχη δεξιά και αριστερά, έμιστα ή άμιστα, για να γράφουν την κάθε μαλακία. Δηλαδή, η Συντεμπόρων είναι προκειμένο. Δεν θα είχαμε προβλέψει εμείς που είχε κάτι κακομοιριασμένες νερατζιές να φυτέψουμε δέντρα.
0: Επομένως,

0: στον δρόμο της δράσης. Σε όλο το μικρό δρόμο της δράσης.
1: Γενικώς μας έχετε αλλάξει τα φώτα, μας λέτε αυτή τη στιγμή.
0: Στη Βεργοτή.
1: Ναι.
0: Στη Βεργοτή. Μα δεν θυμάμαι και πώς στους δρόμους. Με νέα τεχνολογία φωτισμό, καλύτερης ποιότητας και οικονομικότερου κόστους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πώς μπορεί πλατείες. Εγώ σε παροτρύνω και αυτήν την ίδια που τα γράφει ή όποιος είναι από πίσω, να πάει να κάνει μια βόλτα στα στενά του Αγίου Ελευθερίου της Απανόστραδες. Να πάει στις Λαϊκές που ήταν τα λιμόδια, έτσι λέγανε οι παλιοί, τα λιμόδια τα λέγανε. Ας πάει να δει τις πλατείες και τα φώτα, γιατί είναι και άλλα φώτα που θα ανάψουν, γιατί δεν έχουν συνδεθεί όλα στο δίκτυο ακόμα. Λοιπόν, δεν μπορεί κάποιοι τύποι τέτοιοι να προσπαθούν να μηδενίσουν το έργο για να βγάλουν το δημοτική αρχή ή το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο ότι είναι άχρηστος. Καταλαβαίνετε.
1: Λίγα λόγια για την ενημέρωση των ακροατών μας, κύριε Σαμωρή.
0: Δυστυχώς,
1: λοιπόν, και οι συντεμπόρων, να το κλείσουμε αυτό. Και οι συντεμπόρων, αλλά και η πλατεία έμπρος εν της πρώην εμπορικής, εν ίν Πειραιός, θα έχουν τα φυτά και τα δέντρα τα οποία αναλογούν στους χώρους, εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Ωραία.
0: Εγώ παρατείνω και σένα και όποιος μας ακούει να πάει μια βόλτα στην πλατεία Ρωμάνου, μπροστά από την Πειραιός.
1: Ή να πάει αυτή τώρα, είναι η πλατεία ναι, η Ρωμάνου. Μπράβο, αυτή είναι, ναι. Ρωμάνου. Mm.
0: Και θα δεις σε λίγο, θα δεις σε λίγο την θα δεις και το άνοιγμα μπροστά από την Εθνική Τράπεζα. Που θα μπουν κολονάκια, πολυτελείας, θα δουν διαγραμμίσεις κτλ. Θα ανάψει το φως, θα μπουν τα δέντρα. Γιατί δηλαδή να υπάρχει αυτή η ηλιθιότητα, η ηλιθιότητα του μηδενισμού και της κακίας και της κακοήδειας. Και όχι μόνο, τα έχουν και διαβάζουν άνθρωποι εκτός Κεφαλονιάς. Είναι ντροπή. Τι κάνουμε καλό στην Κεφαλονιά. Ενώ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αν ήταν έτσι θα έλεγα δικαίως το κάνουν. Δικαίως το κάνουν γιατί είμαστε μια άχρηστη. Δεν κάνουν τίποτα.
1: Κύριε Αλλά Σαμωρή,
0: δεν μπορεί σε ένα Δήμο που έχει εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα δράσεων να προσπαθεί κάποιος να τα μείωσει όλα.
1: Επιτρέψτε μου, κύριε Σαμωρή, παρακολούθησα τα κινούμενα κολονάκια, μια και αναφερθήκατε σε αυτό. Συνειδημικά με πήγατε εκεί, τα οποία έχουν τοποθετηθεί μόνο στην πλατεία την Κεντρική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά δεν θα μπορούσαν σε πεζόδρομους να τοποθετηθούν ούτως ώστε να διευκολύνουν ΚΑΒ και τα λοιπά και πυροσβεστικές μικρά οχήματα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Καταρχήν αυτά να ξέρεις ότι είναι πανάκριβα.
1: Δεν αμφιβάλλω.
0: Ακόμα από την προμήθεια που είχαμε έχουμε άλλο ένα το οποίο θα βάλουμε ή στην 21 Μαΐου, το παθαίνεις εσύ πρώτη φορά, ή στην αρχή της ριζοσπαστών.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτά απαιτούν να υπάρχει πύλαρ, δηλαδή πύλαρ να έχει παροχή ρεύματος.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, και δεν έχει παντού παροχές ρεύματος, δυστυχώς.
1: Αχα.
0: Για να μπορούμε να σκάψουμε να περάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, άλλο ένα που έχουμε τέτοιου τύπου, το οποίο ήταν μαζί στην προμήθεια μαζί με τα άλλα δύο στην πλατεία, θα μπουν ως τον Ούπο ή 21 Μαΐου, αν μπορούμε να τραβήξουμε ρεύμα από εκεί, ή στην Ριζοσπαστό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, στην παραλία εκεί σκάβεται και ξανασκάβεται. Γιατί?
0: Διάβασα και αυτό το άρθρο. Από το βραχοχώρι, το διάβασα και αυτό.
1: Το βραχοχώρι.
0: Δηλαδή.
1: Από τα βραχοχωράτα ή βραχοχώρι. Γιατί εδώ πέρα είναι μάτα.
0: Λοιπόν, εκεί ήταν λοιπόν μια μικρή λίμνη. Όντως, μάζευε νερά
1: και
0: τα λοιπά.
1: Για την παραλία εκεί λέμε επομένως. Ναι.
0: Σωστά, μπροστά από το κριτικό. Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Ξέρω τι λέω.
1: Και εγώ ξέρω τι ακούω. Πείτε
0: μπράβο, λοιπόν. Μπράβο. Εκεί λοιπόν υπήρχε όντως, γιατί ήταν η πλακώστρωση της ανάπλασης και η κλίση του δρόμου.
1: Είχε κάνει κάτι λάθος, έτσι.
0: Και μάζευε εκεί. Δεν είναι κάτι λάθος. Εκεί πρέπει να ξυλωθεί όλος ο δρόμος για να αλλάξουν οι...
1: Έτσι κι αλλιώς τώρα δεν ξυλώνεται. Δηλαδή δεν μπορούσε από την αρχή να γίνει.
0: Δεν ξυλώνεται αυτό τώρα.
1: Τι θα γίνει τώρα.
0: Γίνεται τοπική παρέμβαση. Το είχαμε μελετήσει, το είχαμε δει αυτό από το χειμώνα που μάζευε νερά. Και θα κάνουμε ένα φρεάτιο και να πάμε στον κεντρικό δίκτυο.
1: Συγγνώμη κύριε Σαμώρη, ένσταση. Δηλαδή στην αρχή που ξεκίνησε η όλη διαδικασία με τις πεζοδρομίες, έτσι.
0: Μα δεν σπάσαμε, την άκρη του πλακώστρωτου.
1: Ωραία, δεν μπορούσε να γίνει από τότε.
0: Του
1: κυβόλιδου, τέλος πάντων, που μπήκε όλα αυτά. Δεν μπορούσε να έχει γίνει από την αρχή.
0: Το έργο, άκουσε με ελευθερία.
1: Σας ακούω.
0: Το έργο ολοκληρώθηκε το χειμώνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί είχαμε, η εταιρεία είχε να κάνει τις αναπλάσεις της συντεμπόρων που είδες τι τραβήξαμε εκεί πέρα με τα νερά, με τον κακό και την κακοκαιρία, με τις αποχετεύσεις, τους αγωγούς αποχετεύσεων. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν ασχολήσαμε τώρα με ένα ομβρίο. Τελείωσαν αυτά τώρα και πήγαμε εκεί.
1: Ωραία. Επομένως λύνεται και εκεί το πρόβλημα επιτέλους.
0: Λοιπόν, και θα λυθεί το πρόβλημα και εκείνο. Να μην το κάνουμε και αυτό.
1: Να το κάνετε, έπρεπε να γίνει. Από την αρχή έπρεπε να γίνει.
0: Έγινε θέμα πρωτοσέλιδο.
1: Έγινε.
0: Σε κάτι φωτοτυπίες. Έγινε θέμα πρωτοσέλιδο. Θέμα σε φωτοτυπίες. Αν είναι δυνατόν τώρα.

0: Αν είναι δυνατόν.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Σαμούρη.
0: Όσες θες να μου κάνεις, εγώ έχω απαντήσει για όλες.
1: Για εσάς θα ήταν προτιμότερο να μην έγραφε κανείς τίποτα αρνητικό ή το ότι γράφουν αρνητικά, γιατί έτσι αναβαθμίζουν ενδεχομένως το έργο που παράγεται.
0: Όχι,
1: εμέσου πλήρη σαφώς. Το διαφημίζουν.
0: Να μας κάνουν αυστηρή κριτική, γιατί δεν κάναμε κι άλλα.
1: Αχα, ωραία λοιπόν. Την απάντηση μου τη δώσω.
0: Εντάξει, ή να μας προτείνουν πράγματα που θα μας βάλουν στη διαδικασία να τα υλοποιήσουμε. Εντάξει, όχι να λέμε μπούρδες.
1: Ωραία.
0: Όχι να λέμε παλαβομάρες.
1: Ωραία.
0: Αναπλάστηκε ολόκληρη η περιοχή από το, Μαϊστράτο, από το Καβαδία μέχρι το Κούταβο. Πάει ένας άνθρωπος από το καράβι πλέον με το καροτσάκι του και βγαίνει στις πάπιες και εμείς θα κατηγορήσουμε ότι τι, το έργο δεν είναι καλό. Μα είναι σοβαρά. Είναι σοβαρή η αντιπολίτευση αυτή. Είναι σοβαρή κριτική αυτό από κάποιον.
1: Ένα λεπτό. Αντιπολίτευση από μέσα ενημέρωσης με λέτε, έτσι δεν έχει βγει κάποιο.
0: Στα μέσα ενημέρωσης είναι κάποιοι που τα πατρονάρουν αυτά, που τα πατρονάρουν για δικούς τους. Όπως αν θυμάσαι καλά, κάνανε το ίδιο όπως κάνανε στην παραλιακή. Το ίδιο ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι κάνανε στις συντεμπόρων, οι οποίοι παρακινούν μερικούς ανακέφαλους που θέλουν. Ο Έλληνας είναι πολυξερίδης, τα ξέρει όλα και έχει άποψη παντού στο πεστιτού. Άποψη δεν έχει μονάχα όμως, γιατί ό,τι ρίχνει παντού.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή που έχουμε τρία φορτηγά, λέω δημοτική ενότητα εργοσφαιρίου, τρία φορτηγά, δύο τσάπες, ένα πρωτοδί, να μαζεύουμε τα σκατολογία του καθενός. Εκεί δεν ξέρει κανένας τίποτα, εκεί δεν υπάρχει πολιτισμός. Πολιτισμός υπάρχει να μας κρίνει αν φτιάξαμε ας πούμε γρανίτι φυσιτό ή γρανίτι ίσιο ένα δρόμο. Να σοβαρευτούμε λιγάκι.
1: Εν τω μεταξύ, είναι γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο κύκλος εργασιών σας στην καθαριότητα. Λοιπόν, πριν δύο μέρες, συνομιλώντας με τον κύριο Κουρκουμέλη, τον αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τον τουρισμό αλλά και για την περιοχή του Ελιπρόνων, αναφέρθηκε στο ότι ο Φόθσα δεν δέχεται μη διασπασμένα αντικείμενα, διστρώματα κτλ. Λοιπόν, ναι, και επίσης τα κλαδιά κτλ. Πού ακριβώς τα τοποθετείτε, υπάρχει χώρος?
0: Λοιπόν, με τα κλαδιά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα έχουμε με τα στρώματα, γιατί ο Φώστα, όπως είπες και εσύ, όπως και σε ενημέρωση και ο κύριος Κουκουμέλης, δεν τα δέχεται. Τα μαζεύαμε εμείς, τα συγκεντρώναμε σε ένα σημείο στην Αποστόλη και τώρα τα μεταφέρουμε εκεί που μας επέτρεψαν, στο Φώστα, σε ένα σημείο και μάλιστα ντανιασμένα, όχι χύμα, και τα πάμε εκεί. Μέχρι να έρθουμε σε συμφωνία με μια εταιρεία διαχείρισης,
1: ναι,
0: η οποία, από την οποία μία έχουμε βάλει μια προσφορά όσον αφορά τη διαχείριση των στρωμάτων και περιμένουμε και άλλη μια προσφορά από μια άλλη εταιρεία για να προβούμε στην επεξεργασία τους. Εκτός και Παρονιάς βέβαια αυτό. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Εμείς βέβαια, έτσι.
0: Εμείς βέβαια μέλος της κριτήρου εξαρτηθούμε και τα μαζεύουμε. Γιατί παντού, εγώ ας πούμε το πρωί, θα σου πω σημεία το πρωί. Όπως ξέρεις εγώ με της νύχτας. Θα σου πω σημεία και της μέρας, εννοείται. Θα σου πω σημεία που ήταν στρώματα. Και στρώματα το ένα είναι σπίτι. Αν είναι 5,
1: το
0: 6,
1: άλλο
0: 7,
1: ήταν νηπιαγωγεία.
0: Αν είναι 5, 6, 7 είναι ξενοδοχείο, νοικιαζόμενα κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ και η Δημοτική Αρχή δεν φιδόμεθα κόπου και χρόνου και ευθυνών κτλ. Και ο αγώνας μας είναι τεράστιος με το λίγο προσωπικό που έχουμε μέχρι να πάρουμε κάποιους ανθρώπους με συμβάσεις κτλ. Όσον ούπο. Έτσι. Θεωρώ όμως ότι η προσπάθεια των υπαλλήλων είναι τεράστια, τεράστια, τεράστια και δεν δέχομαι εγώ υποβολής για το τι συμβαίνει. Διότι τα σημεία, παράδειγμα, και πήγαμε στο θέμα τώρα αστικά, βαρέα μάλλον αντικείμενα, είναι τα σημεία είναι τόσα πολλά που εμείς βέβαια έχουμε μια, στο αρμοσύνη τουλάχιστον
1: έχω μια... Ανταπεξέρχεστε κύριε Σαμούρη.
0: Εγώ, κοίταξε, με μεγάλη δυσκολία, αλλά ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, βέβαια, επειδή κάποιοι μπορεί να νομίζουν ή να θέλουν ή να κάνουν τσικοκούρους για κάτι, δεν μπορώ ας πούμε σε ένα σημείο να πηγαίνω κάθε μέρα. Έτσι, και τα σημεία είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Και πάμε και χωριά. Πρέπει να πάμε και στα χωριά.
1: Ναι, όλες ο Δήμος.
0: Ωραία. Στα σημεία όμως, που υπάρχουν, εμείς μια φορά τη βδομάδα, μπορεί να γίνει και λίγο παραπάνω, ή συνειδητά κάποιο σημείο στα Αργοστόλη, στις παρυφές τα αφήνουμε. Συνειδητά τώρα,
1: ναι,
0: υπάρχει λόγος για αυτό,
1: ναι. Ναι.
0: Έτσι, σήμερα τα πήραμε βέβαια, γιατί εντάξει τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα, αλλά από, πιστεύω κάποια στιγμή και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε κάποια κέρδια σημεία που ο καθένας πάει τη νύχτα να μην το βλέπουν τα φώτα της ΔΕΗ να τα μολάει. Και μετά δεν ξέρει τίποτα και πάει στο καφενείο και κάνει κριτική, ας πούμε, για, τον, για την υπηρεσία που δεν πάει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ωραία. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια, προσπαθούμε, γιατί επαναλαμβάνω, ο Δήμος δεν είναι δούλος ούτε υπηρέτης κανένας. Είναι υπηρέτης του κόσμου, εντάξει. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι εμείς δεν είμαστε μεταφορική εταιρεία. Εμείς είμαστε ο Δήμος Αργοστολίου και ο κάθε Δημοστολίου κάνει που μαζεύει ένα ψυγείο, μια κουζίνα, ένα καναπέ, μια πολυθρόνα, ένα στρώμα κτλ. Δεν είμαστε να πάρουμε 50 στρώματα ή 10 στρώματα από κάποιον, ούτε είμαστε να πάρουμε δύο φορτηγά κλαριά από κάποιον που καθάρισε το κομμετό του.
1: Για την αποκομιδή είναι ο φορέας, ο διαδημοτικός, έτσι δεν είναι.
0: Είναι ο ίδιος που θα τα κόψει, εμείς θα τον εξυπηρετήσουμε να μας τα φέρει και να τα τρύψουμε.
1: Αχα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος θα καθαρίσει το κομμετό του, θα έχει δύο φορτηγά, θα μας τα φέρει, θα έρθει στην επικοινωνία μαζί μας, θα μας τα φέρει και εμείς θα τα αποθέσουμε εκεί στο σημείο που έχουμε άδεια εγκεκριμένη και θα τα τρύψουμε.
1: Μάλιστα. Αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα, θα ήταν χαρά μας να το ακούσουμε.
0: Εμείς είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, γιατί τώρα, ας πούμε.
1: Τώρα αυξάνεται και η κίνηση.
0: Άνοιξε.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα τη δημοτική αστυνομία και συνεχίζουν τα προβλήματα, γιατί ο καθένας δεν συμμορφώνεται.
0: Μια και μου το λες και μου
1: δεν συμμορφώνονται και διπλοπαρκαρίσματα.
0: Εγώ αναγκάστηκα εχθές και πήρα την τροχιά. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα συνέχεια. Πρέπει και η τροχιά να βοηθήσει λίγο. Γιατί ήταν, ας πούμε, απάνω στα καινούργια πεζοδρόμια, επειδή είναι τα ρήθρα πολύ χαμηλά,
1: ναι.
0: Και τα υψομετρικά της πόλης μετά τους σεισμούς δεν ήταν τα πρέποντα.
1: Mm-hmm.
0: Να καβαλάνε λοιπόν εκεί
1: πάνω
0: που είναι
1: στα πεζοδρόμια.
0: Πάνω.
1: Αφού απαγορεύεται εκ του νόμου.
0: Πάνω. Έχω φωτογραφία πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Και να κάτσει και πέρα την τροχιά.
1: Μάλιστα.
0: Μεθαύριο δεν θα έχω. Να λόγω να πάρω την τροχιά, θα έχω τη δημοτική αστυνομία και θα πηγαίνει η δημοτική σε κάθε σημείο του αεροστολίου που υπάρχει παράβαση και κυρίως στο κέντρο.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Όσον αφορά τους χώρους του πάρκινγκ, παρκούν, θεωρείται φέτο ή τελευταία μου ερώτηση.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα επαναλάβω για μία πολλωστή φορά. Έχουμε βάλει η δημοτική αρχή, επαναλειτουργήσε τη δημοτική συγκοινωνία, η οποία περνάει από όλα τα πάρκινγκ της πόλης, κάνει μια διαδρομή που προφανώς μπορεί να μην είναι αυτή που θα ήθελα κι εγώ. Το λέω με όλη την ευθύνη που με διακατέχει.
1: Προς το παρόν τουλάχιστον, αργότερα ενδεχομένως να επεκταθεί.
0: Θα μπορούσε η διαδρομή, ας πούμε, να είναι παράδειγμα όπως παλιά με τη Σουηδίας. Αυτό είναι έτερον εκάτερον ένα άλλο θέμα. Το Συμβούλιο μας ψήφισε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά νόημα έχει ότι μπορείς να πας τα αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, ας πούμε, στο κλειστό ή στο My Market ή στο Λιγαρδοπουλάτα ή στην παραλία και να μπεις στη δημοτική συγκοινωνία και να πας να κάνεις τη δουλειά σου όπου θέλεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Εντάξει, χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι θέσεις που είναι στα πάρκινγκ είναι αρκετές. Δεν μπορεί να φτιάξουμε βέβαια 2.000-3.000 θέσεις,
1: mm-hmm.
0: γιατί δεν έχουμε τους χώρους να το κάνουμε. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε αρκετές θέσεις σε πάρκινγκ που μπορεί ο πολίτης να τις χρησιμοποιήσει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δημοτική συγκοινωνία χωρίς κανένα κόστος, με 0 εισιτήριο.
1: Ακόμη και για να κάνει το tour
0: και, να βοηθήσει,
1: ναι.
0: να βοηθήσει και την πόλη και τον εαυτό του και όλους μας. Για να έχουμε μια σωστή λειτουργία.
1: Καλή διάθεση λοιπόν και λίγο-λίγο να ψαλιδίσουμε τις ενοτροπίες του παρελθόντος που συνεχίζονται δυστυχώς.
0: Εγώ για μια φορά θα συστήσω σε όλους αυτούς τους γραφείς και τους γραφολόγους, τους τύπους του περίεργους, γιατί δυστυχώς είδα και σχόλια στην προθέση, γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή τα διάβαζα και γέλαγα.
1: Καλό είναι που σας προκαλούν τον γέλο τα.
0: Όχι, ναι, μεγάλη γέλια είναι, δεν είναι για σοβαρή κριτική τώρα αυτά.
1: Έτσι,
0: αλλά και αυτοί που τα γράφουν που είναι χειρότεροι, να τους υπενθυμίσω ότι δεν βοηθάνε την πόλη, δεν βοηθάνε το νησί, το δυσφημίζουν, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι. Επίσης, κάτι που δεν με ρώτησες, με ενέργειες των δημάρχων, δημάρχων της Κεφαλονιάς και του βουλευτή, ήρθε αρκετός κόσμος στην αστυνομία. Εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω το εξής από το ραδιόφωνο σου, αγαπητή Ελευθερία.
1: Ναι, αλλά εκ των πραγμάτων...
0: Εγώ δεν αισθάνθηκα την Κεφαλονιά ποτέ φοβισμένος για κάτι. Ποτέ.
1: Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε όμως ότι υπάρχουν σύγχρονη ζωή μας, έτσι.
0: Θα σου πω, άφησε να ολοκληρώσω και θα σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω να... Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Δυστυχώς υπάρχουν όμως και παραβατικοί.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει καμιά κοινωνία που δεν είναι παραβατική. Υπάρχει καμιά κοινωνία αγγέλων κάπου και δεν το ξέρω.
1: Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει, αλλά ωστόσο δεν μπορούμε να αφαιθούμε και απλά να κάνουμε συγκρίσεις. Πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις.
0: Εγώ θεωρώ και είμαι υπερβέβαιος Γι' αυτό που λέω ότι η Κεφαλονιά είναι ένα ασφαλέστατο νησί,
1: ναι,
0: που μπορείς να ζήσεις, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, αρκεί να έχεις το μυαλό σου και να κάνεις αυτά που πρέπει για τα παιδιά σου. Εντάξει, αν τα κάνεις αυτά, δεν κυρνείς από κανέναν. Ναι. Κεφαλονιά είναι πολύ ήσυχο νησί για όλους μας.
1: Ναι.
0: Και για μας και για αυτούς που μας επισκέπτονται. Και κάποιοι πάλι κακό κάνουν, προσπαθούν να μας διαφημίσουν έξω ότι είμαστε... Δεν ξέρω τι είμαστε. Δεν είμαστε.
1: Όχι, δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα και γειτονικών ακόμη νησιών, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται μέρημνα, φροντίδα.
0: Ακριβώς. Είμαστε ένα νησί και έχουν γίνει προσπάθειες.
1: Mm-hmm.
0: Και έχουν γίνει προσπάθειες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν γίνει προσπάθειες από ανθρώπους, από όλους εμάς, όσον αφορά αυτό το θέμα. Αλλά δυστυχώς κάποιοι. Τουαλέτα σπίτι σου έχεις, δεν έχεις.
1: Έχουμε φύγει από τα πέτρινα χρόνια από του απόπατου, κύριε Σαμόρη, να το πω έτσι απτά και κατανοητά.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και τουαλέτες στην κοινωνία μας. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Ας φροντίσουν κάποιοι που ασχολούνται με αυτά και τέλος πάντων να επιβάλλουν, ποιος είναι έτσι, να μην υπάρχει ατιμωρησία και να υποστεί τις συνέπειες του νόμου ο καθένας από αυτούς που είναι έτσι.
1: Μια και ασχολείστε με τα όσα κυκλοφορούν και ονοματίσατε και προηγουμένως και τα λοιπά, θα διαβάσετε φαντάζομαι το άρθρο ότι κάποιοι την παραβατικότητα δεν θέλουν να τη βλέπουν για λόγους πολιτικούς και συμφέροντος.
0: Αυτό είναι μια... Αυτό...
1: Σας διέφυγε αυτό, κύριε Σαμόρη?
0: Α, τι μου θύμισες τώρα.
1: Σας διέφυγε λοιπόν, αυτό, είναι πολύ σοβαρό, έτσι.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι με συνεπήρε το πάθος μου για όλα αυτά που σου είπα νωρίτερα.
1: Ναι, το πιο σοβαρό είναι αυτό.
0: Και θέλω να σου πω το εξής, άκου να δεις. Δεν θα θελοντηθεί κανένας, ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε η Περιφερειακή Αρχή, κανένας. Τα προβλήματα της ελληνικής πολιτείας, με τις αδυναμίες της, είναι παντού. Σε υπηρεσίες και σε αστυνομίες, λιμεναρχία κτλ. Μαζί με άλλα πράγματα. Ωραία. Το να λένε κάποιοι όμως ότι δεν ενδιαφέρεται, αυτό είναι έως, δηλαδή, βλακώδες και να μην πω κακοήθες. Εντάξει, γιατί. Εδώ όπως ξέρεις έχουν έρθει κλιμάκια. Όπως ξέρεις έχουν έρθει FBI, έχουν έρθει πράγματα.
1: Τους θα έρθουν δηλαδή, να αφαιρθήκαν όλα αυτά, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε εδώ ένα μόνιμο τέτοιο σε μια Κεφαλονιά που δεν της αξίζει να διαφημίζεται γι' αυτό για να ευχαριστημένει κάτι. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ πήγανε και κάνανε μια προσπάθεια άνθρωποι για να προλάβουμε και άλλα πράγματα. Αν υποθέσουμε ότι μπορεί να γίνουν. Και αυτό κατηγορήθηκε. Και τι κατηγορήθηκε, όχι μόνο κατηγορήθηκε. Κάποιοι έγραψαν, λέω το ίδιο site έγραψε, υπονοώντας δεν ξέρω τι υπονοεί, για τις μεταδημοτεύσεις.
1: Ναι, πολλά υπονοείς.
0: Ας σας πω, εγώ επειδή είμαι παλιά στον Κουρμπέτη,
1: είσαστε.
0: Στις μεταδημοτεύσεις και όλοι τις έκανε. Πότε τις κάνανε και ποιοι τις κάνανε. Και προκαλώ όποιον από αυτούς γράφουν να μας πει μια μεταδημοτεύση που κάνανε εμείς. Τουλάχιστον ό,τι αφορά τη Δημοτική Αρχή. Εντάξει, είναι ντροπή να γράφονται αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή. Για να δημιουργούν εντυπώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ντροπή, το παραλαμβάνω, είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
1: Αυτά τα συγκεκριμένα απογραφήκαν πάρα πολύ σοβαρά.
0: Είναι και ντροπή, λέω.
1: Επομένως, ναι, ας επιληθούν όσοι τουλάχιστον φαίνονται και δείχνονται.
0: Το λέω για πολλωστή φορά. Ντροπή. Ποιοι κάνανε με τα δημοτεύσεις, ξέρουν πολύ καλά. Ποιοι κάνανε. Και πότε τις κάνανε. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: αυτά να τα λένε κάποιοι τώρα, να τα γράφουν για να στοχεύσουν και να δημιουργήσουν για ανθρώπους ενοχές. Όχι. Όχι. Για τον Θεό. Για τον Θεό.
1: Κύριε Σαμόρη.
0: Εντάξει. Ναι. Ας συμμαζευτούν λίγο. Δεν βοηθάνε.
1: Σας ευχαριστούμε και για τον χρόνο και για αυτά που καταθέσατε σήμερα σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Έως το επαναλέγει. Καλή δύναμη. Για να καλύπτει τη φροντίδα.
0: Πάντα κάτι έχω να σου πω.
1: Πάντα κάτι θα υπάρχει για να το σχολιάσετε. Είναι γεγονός αυτό. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό υπόλοιπο μήνα να έχουμε. Γεια χαρά.
0: Γεια σας, παιδιά μου. Γεια.
1: Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν να καλύψουμε το χρόνο της σημερινής μας επικοινωνίας. Ευχηθούμε τα καλύτερα, τα καλύτερότερα στον υπερθετικό βαθμό και πάμε να κλείσουμε με το σύνορα «Η αγάπη δεν γνωρίζει». Και μακάρι γενικώς οι θετικές σκέψεις και τα καλά συναισθήματα να μην γνωρίζουν σύνορα. Με τον Κώστα Χατζή, ένα απολαυστικό τραγούδι. Καλό υπόλοιπο της μέρας σας. Γεια χαρά.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Είσαι για κλιματιστικό.
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Δελτίο ειδήσεων από την Ελληνική Κεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο, η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είχε συνάντηση ο βουλευτής Κεφαλονιάς και η Θάκης Παναγής Καπάτος με την υφυπουργό κυρία Έλενα Ράπτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Τεντάδες Γειτονιάς, το οποίο εφαρμόζεται πλέον σε όλους τους Δήμους της χώρας από 27 Απριλίου. Στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων εντάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ που υπάγονται στην συνταξιοδοτική προστασία του δημοσίου. Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, για εργασία ίσης αξίας και λοιπές διατάξεις. Η διάταξη αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο ΕΚΑΒ και με τη ρύθμιση προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος ηλικίας με τη συμπληρώση τουλάχιστον 15 συντάξιμων ετών, εκ των οποίων τα 12 έτη πρέπει να έχουν διανυθεί αποκλειστικά στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στην ΚΑΠ 2023-27, που αφορά τη στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Λίντερ, για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών πραγματοποιεί ο Δήμος Ιθάκης, καθώς υπογράφει και η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση του έργου της ψηφιακής αναβάθμισης του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 180.000 ευρώ. Το Υγειώνιο Πανεπιστήμιο υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Διεθνή Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την περίοδο 2026-2030. Με την υπογραφή αυτή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο γίνεται πλήρες μέλος ενός από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκπαιδευτική και ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Λιξούρι με επικεντρό την υγεία, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Η εκδήλωση διοργανώθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της Έκτης Υγειονομικής Περιφέρειας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φύλο Νομού Κεφαλονιάς, αναδεικνύοντας τη σημασία των συνεργείων μεταξύ υγειονομικών και εκπαιδευτικών φορέων. Μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Λιξουριού ανακοινώνει την έναρξη των καλοκαιρινών δημιουργικών μαθημάτων με παιδιά στο Κέντρο Νεότητας με στόχο να περάσουν ένα όμορφο και ουσιαστικό καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, φαντασία και δημιουργικότητα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άμις ο Αγιαλός προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες στη Μεγάλη Γιορτή των Αγίων Φανέντων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στη Σάμι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιερά παράκληση, λιτάνευση των ιερών λειψάνων στους δρόμους της πόλης και παραδοσιακό πανηγύρι στο λιμάνι με ζωντανή μουσική και κεφαλονίτικο γλέντι. Με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί η ιερά μνήμη του Οσίου Πατρός Παναγή Μπασιά, του θαυματουργού στο Λιξούρι, στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Παπά Μπασιά, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα, το Σάββατο 6 Ιουνίου 7 το πρωί και 8 το βράδυ με μέγα αρχαιρετικό εσπερινό. Την Κυριακή επίσης 7 Ιουνίου 7 το πρωί. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ψήφισμα για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια με εισηγήτρια την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα Μελέτη. Ο Σύνδεσμος Συνοπιών Κεφαλονιάς σε συνεργασία με την Άνθια Κότση διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά την ημερίδα Κεφαλονιά Wine Hub. Στο συνεταιρισμό Ρομπόλας ωραία Λιοσγίδη, εκεκριμένοι καλεσμένοι θα μιλήσουν για την ποικιλία αυτή στο κέντρο της ζώνης της. Ο Master Wine Γιάννης Καρακάσης, οινολόγοι Πάνος και Σπύρος Ζουμπούλης, καθώς και οινοποιοί της Κεφαλονιάς, θα εισηγηθούν θέματα που αφορούν την ποικιλία αυτή. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, από 11 το πρωί έως και 1 μετά το μεσημέρι, στο συνεταιρισμό Ρομπόλας, ωραία Λιοσγή, στα Ομαλά. Ανοιχτή εκδήλωση και δωρεάν για το κοινό.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

μες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

έρωτες διάφοροι, μόνοι και αδιάφοροι, σέρνονται δίχως μιλιά. Η εγκατάλειψη σε επανάληψη.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: κύριος Σταύρος κιόλας.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από την Ίν Κεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο, η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είχε συνάντηση ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος με την υφυπουργό κυρία Έλενα Ράπτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Τεντάδες Γειτονιάς, το οποίο εφαρμόζεται πλέον σε όλους τους Δήμους της χώρας από 27 Απριλίου. Στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων εντάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ που υπάγονται στην συνταξιοδοτική προστασία του δημοσίου με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, για εργασία ίσης αξίας και λοιπές διατάξεις». Η διάταξη αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο ΕΚΑΒ και με τη ρύθμιση προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος ηλικίας με τη συμπληρώση τουλάχιστον 15 συντάξιμων ετών, εκ των οποίων τα 12 έτη πρέπει να έχουν διανυθεί αποκλειστικά στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στην ΚΑΠ 2023-27, που αφορά τη στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Λίντερ, για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών πραγματοποιεί ο Δήμος Ιθάκης, καθώς υπογράφει και η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση του έργου της ψηφιακής αναβάθμισης του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 180.000 ευρώ. Το Υγειώνιο Πανεπιστήμιο υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Διεθνή Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την περίοδο 2026-2030. Με την υπογραφή αυτή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο γίνεται πλήρες μέλος, ένας από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκπαιδευτική και ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Λιξούρι, με επικεντρό την υγεία, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Η εκδήλωση διοργανώθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της Έκτης Υγειονομικής Περιφέρειας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φύλο Νομού Κεφαλονιάς, αναδεικνύοντας τη σημασία των συνεργείων μεταξύ υγειονομικών και εκπαιδευτικών φορέων. Μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Λιξουριού ανακοινώνει την έναρξη των καλοκαιρινών δημιουργικών μαθημάτων με παιδιά στο Κέντρο Νεότητας, με στόχο να περάσουν ένα όμορφο και ουσιαστικό καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, φαντασία και δημιουργικότητα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άμις ο Αγιαλός προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες στη Μεγάλη Γιορτή των Αγίων Φανέντων, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στη Σάμι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιερά παράκληση, λιτάνευση των ιερών λειψάνων στους δρόμους της πόλης και παραδοσιακό πανηγύρι στο λιμάνι με ζωντανή μουσική και κεφαλονίτικο γλέντι. Με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί η ιερά μνήμη του Οσίου Πατρός Παναγή Μπασιά, του θαυματουργού στο Λιξούρι, στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Παπά Μπασιά, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα, το Σάββατο 6 Ιουνίου 7 το πρωί και 8 το βράδυ με μέγα αρχιερατικό εσπερινό, την Κυριακή επίσης 7 Ιουνίου 7 το πρωί. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ψήφισμα για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια με εισηγήτρια την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα Μελέτη. Ο Σύνδεσμος Συνοπιών Κεφαλονιάς σε συνεργασία με την Άνθια Κότση διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά την ημερίδα Κεφαλονιά Wine Hub. Στο συνεταιρισμό Ρομπόλας ωραία Λιοσγίδη, εκεκριμένοι καλεσμένοι θα μιλήσουν για την ποικιλία αυτή στο κέντρο της ζώνης της. Ο Master Wine Γιάννης Καρακάσης, οινολόγοι Πάνος και Σπύρος Ζουμπούλης, καθώς και οινοποιοί της Κεφαλονιάς, θα εισηγηθούν θέματα που αφορούν την ποικιλία αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου από 11 το πρωί έως και 1 μετά το μεσημέρι στο συνεταιρισμό Ρομπόλας, ωραία Λιοσγή, στα Ομαλά. Ανοιχτή εκδήλωση και δωρεάν για το κοινό.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Με χάδια τρομαγμένα, με διψασμένα χάδια,

0: 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από την Ίνη Κεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο, η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είχε συνάντηση ο βουλευτής Κεφαλονιάς και η Θάκης Παναγής Καπάτος με την υφυπουργό κυρία Έλενα Ράπτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, το οποίο εφαρμόζεται πλέον σε όλους τους Δήμους της χώρας από 27 Απριλίου. Στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων εντάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ που υπάγονται στην συνταξιοδοτική προστασία του δημοσίου με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, για εργασία ίσης αξίας και λοιπές διατάξεις. Η διάταξη αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο ΕΚΑΒ και με τη ρύθμιση προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος ηλικίας με τη συμπληρώση τουλάχιστον 15 συντάξιμων ετών, εκ των οποίων τα 12 έτη πρέπει να έχουν διανυθεί αποκλειστικά στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στην ΚΑΠ 2023-27, που αφορά τη στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Λίντερ, για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών πραγματοποιεί ο Δήμος Ιθάκης, καθώς υπογράφει και η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση του έργου της ψηφιακής αναβάθμισης του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 180.000 ευρώ. Το Υγειώνιο Πανεπιστήμιο υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Διεθνή Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την περίοδο 2026-2030. Με την υπογραφή αυτή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο γίνεται πλήρες μέλος ενός από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκπαιδευτική και ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Λιξούρι με επικεντρό την υγεία, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Η εκδήλωση διοργανώθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της Έκτης Υγειονομικής Περιφέρειας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φύλο Νομού Κεφαλονιάς, αναδεικνύοντας τη σημασία των συνεργείων μεταξύ υγειονομικών και εκπαιδευτικών φορέων. Μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Λεξουριού ανακοινώνει την έναρξη των καλοκαιρινών δημιουργικών μαθημάτων με παιδιά στο Κέντρο Νεότητας με στόχο να περάσουν ένα όμορφο και ουσιαστικό καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, φαντασία και δημιουργικότητα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άμις ο Αγιαλός προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες στη Μεγάλη Γιορτή των Αγίων Φανέντων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στη Σάμι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιερά παράκληση, λιτάνευση των ιερών λειψάνων στους δρόμους της πόλης και παραδοσιακό πανηγύρι στο λιμάνι με ζωντανή μουσική και κεφαλονίτικο γλέντι. Με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί η ιερά μνήμη του Οσίου Πατρός Παναγή Μπασιά, του θαυματουργού στο Λιξούρι, στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Παπά Μπασιά, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα, το Σάββατο 6 Ιουνίου 7 το πρωί και 8 το βράδυ με μέγα αρχαιρατικό εσπερινό. Την Κυριακή επίσης 7 Ιουνίου 7 το πρωί. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ψήφισμα για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 74 στις γυναίκες και τα κορίτσια με εισηγήτρια την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα Μελέτη. Ο Σύνδεσμος Συνοπιών Κεφαλονιάς σε συνεργασία με την Άνθια Κότση διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά την ημερίδα Κεφαλονιά Wine Hub. Στο συνεταιρισμό Ρομπόλας ωραία λιοσγίδια και κρυμμένοι καλεσμένοι θα μιλήσουν για την ποικιλία αυτή στο κέντρο της ζώνης της. Ο Master Wine Γιάννης Καρακάσης, οι ενολόγοι Πάνος και Σπύρος Ζουμπούλης, καθώς και οι ενοποιοί της Κεφαλονιάς, θα εισηγηθούν θέματα που αφορούν την ποικιλία αυτή. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, από 11 το πρωί έως και 1 μετά το μεσημέρι, στο συνεταιρισμό Ρομπόλας, ωραία, Λιος Γη, στα Ομαλά. Ανοιχτή εκδήλωση και δωρεάν για το κοινό.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

πως οι λέξεις δεν πονάνε. Μα πονούν τα μάτια πιο πολύ όταν τα άλλα μάτια τα κοιτάνε. Μάτια

που δεν οι άνθρωποι αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.